στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Κύριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
2: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wake Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
5: Από το πρωί του ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πει.
7: Θα με βοηθήσει να το πει,
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω. Ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
6: Επιτέλους, είμαι ένας ιός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Κάθε μέρα απ', κάθε ώρα απ', κάθε στιγμή απ' 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πρωινό που σε ανεβάζει. Απ 92,9.
1: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
15: Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Κύριε Προϊστάμενε.
19: Η καινούργια είσαι εσύ.
18: Ναι.
19: Παρακαλώ.
18: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
19: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
7: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
6: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
7: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Όσο μου πει, το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, υπήρξε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: φυσικά τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγυροβολές, παραβολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
3: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2812 52 80 88.
3: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω στην Καρίσο έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να ήταν σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Α,
2: okay. Έχει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία, είχε δει πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram. Απ 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost it.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Ο ήλιος καυτός. Η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
3: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
2: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
3: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
2: Eternal Water. Δίψας...
3: τι λέω τόση ώρα.
2: Να το βρεις.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
8: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
9: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
10: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
9: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
11: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα έχω μια εξαιρετική παρέα, διότι έχουμε και εκπλήξεις σε αυτόν εδώ το σταθμό, τον Να 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει σήμερα 22 του μήνα. Και έχω απέναντι μου τη Μαρία τη Μακράκη.
1: Καλημέρα.
0: Μα
1: καλημέρα.
0: Τι γίνεται? Μα πώς βρέθηκες εσύ εδώ?
1: Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα.
0: Είναι μυστικά.
1: Θα δείξει πορεία.
0: Είναι μυστικά, είναι μυστικά.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήρθα μία φορά, κόλλησα. Δεν μπορώ μακριά σας, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα στο Άπενινγκ 2,9. Θα φταίνε τα κόκκινα, μάλλον.
0: Α, σε τραβάνε.
1: Με τραβάνε, η αλήθεια είναι.
0: Παθιάστηκες κι εσύ μαζί μας. Βαγγέλη Χατζηδάκη δεν έχουμε, γιατί έχει κάποιες δουλειές το παιδί. Αλλά μαζί έχουμε φιλοσοφίες, υδροδυναμική σαριδάκια, σκουτάλα, Μπριβιέρα Beach Bar. Και φυσικά τα μηνύματά σου τα στέλνεις στο 6931 929 929. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Oh boy.

0: Αυτό πώς σου φαίνεται, ότι ξεκινάμε όλη τη βδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, και είμαστε τέλειος καιρός.
1: Ξέρω τι θα πεις, θα πάμε
0: θάλασσα. Γυρνάω εγώ, γυρνάω σπίτι μου από την παραλιακή. Δηλαδή φεύγω από εδώ και πάω έτσι για να πάω Αγιώφυρο. Και λέω τι ωραία θάλασσα αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο να έχω χρόνο να πάω θάλασσα. Και έρχεται Σάββατο πρωί, μη σου πω οριακά Παρασκευή βράδυ, και ξεκινάει ένας αέρας που τελειώνει τη Δευτέρα το πρωί, ρε φίλε.
1: Ισχύει αυτό που λες. Γι' αυτό, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τις καθημερινές για θάλασσα, έστω και μία ώρα διαφορετικά.
0: Πραγματικά.
1: Ούτε θα μαυρίσουμε, ούτε θα κολυμπήσουμε ποτέ.
0: Δεν το βλέπω. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιος το έχει κάνει συμβόλαιο αυτό το πράγμα και λέει. Όχι, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, για να μην απολαμβάνει κανένα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό.
0: Εξήγησε
1: κάθε ίδιο, χρόνο. Είναι από αυτά τα ανεξήγητα φαινόμενα που λέμε. Δεν μπορώ ούτε να το φιλοσοφήσω.
0: Γιατί να μην αλλάξουμε το Σαββατοκύριακο σε δευτερότριτο?
1: Λες.
0: Δηλαδή να τα πάμε όλα μία μέρα πιο εκεί, κατάλαβες, για να έρθει το Σαββατοκύριακο να κάθεται Δευτέρα Τρίτη τώρα.
1: Μία πάρα πολύ καλή ιδέα.
0: Πάρα πολύ μόνο. Ο Θεός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα γιορτές. Ζήνα, Ζένα, Ζενία. Κανέναν δεν ξέρω τίποτα. Ευσεβία, Σέβη. Α, έχω μια Σέβη.
1: Κι εγώ.
0: Έχει Σέβη.
1: Έχω. Ωραία. Γνωρίζω, ναι.
0: Ευσεβούλα, Σεβούλα, Ευσεβής και τα λοιπά. Και σήμερα έχει γενέθλια η Ναταλία Γερμανού. Χρόνια πολλά.
1: Ναταλάκι.
0: Έχουμε Μέριλ Στριπ.
1: Λατρεύω.
0: Αγαπημένη και του Κυριάκου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισχύει.
0: Και Σίντι Λόπερ. Αυτά. Uh-huh. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα θα περάσουμε βέβαια σε μέλισσες. Το ξέρεις, το τραγούδι La Luna.
1: Ναι.
0: Είναι νομίζω από τα αγαπημένα μου στις μέλισσες. Δεν είναι το αγαπημένο μου, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Σε πάρα πολύ λίγο επανερχόμαστε για να πούμε φιλοσοφίες. Καιρό δεν θα πούμε, γιατί έχουμε καιρό. Δευτέρα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Να σου πω κάτι. Όποτε ακούω Γιώργο Κακοσέο, είμαι οριακά να πω αυτός είναι ο Πλούταρχος.
1: Ναι.
0: Φίλε, μοιάζουν τόσο πολύ.
1: Ισχύει. Απλά μεγαλώνοντας, νομίζω ότι ξεχωρίζει.
0: Μέχρι στιγμής, σε όλα του τα τραγούδια, όχι του Πλούταρχου, αλλά του Κακοσέου, κάνω ένα. Μπορεί να. Όχι. Δηλαδή, κάπως μου συμβαίνει ένα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Δεν ξέρω. Περίεργο πράγμα όλο αυτό.
1: Ναι, απλά νομίζω ότι και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται και του το λένε. Οπότε κάνει προσπάθειες να ξεχωρίσει και νομίζω ότι το έχει.
0: Πιστεύω θα ξεχωρίσει.
1: Ναι, και είναι και τόσο καλό παιδί.
0: Α, δεν τον ξέρω προσωπικά.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαίνεται, παιδί μου, εκπέμπει μια ωραία αύρα, μια ωραία ενέργεια.
0: Γενικότερα νομίζω όλη η οικογένεια του Πλούταρχου είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε καλά παιδιά.
1: Ναι. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Είναι οικογένεια. Μπράβο του. Αυτό νομίζω ότι.
1: Αυτό, πραγματικά.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα θα περάσουμε λίγο. Θα κάνουμε ένα μικρό ένα τσούκ στις φιλοσοφίες. Να πούμε στα παιδιά που δουλεύουν εκεί φιλιά πολλά. Και φυσικά να σου θυμίσουμε ότι μπουγάτσα με σουφλέ κριτικών τυριών και γαλοπούλα. Δεν ξέρω αν έχεις δοκιμάσει. Είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Από τα αγαπημένα. Ξέρω, εγώ είμαι λίγο πιο βασικιά, να το πω και έτσι.
0: Όπα.
1: Δεν αλλάζω την μπουγάτσα με κρέμα και κανέλα και άχνη από πάνω.
0: Είσαι
1: με τίποτα.
0: Ίδια με το Βαγγέλη. Το ίδιο μου λέει και ο Βαγγέλη.
1: Είμαι φιλιά, ρε Βαγγέλη. Το ξέρω, θα τα βρούμε εμείς οι δύο. Στην μπουγάτσα.
0: Στην μπουγάτσα. Κοίταξε, άλλοι τα βρίσκουν, ρε παιδί μου, στην επικοινωνία. Άλλοι τα βρίσκουν στο κρεβάτι. Άλλοι τα βρίσκουν στην μπουγάτσα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μπουγάτσα, τέλος,
0: Έχουμε λοιπόν μπουγάτσα με φύλλο χαρουπιού, φέτα, ελιά, ντομάτα, ρίγανη, την οποία αν σου αρέσει το χαρούπι και αν σου αρέσει και η φέτα, είναι top, είναι must, είναι super, δεν καταλαβαίνεις. Και φυσικά μία από τις αγαπημένες επίσης του Βαγγέλη, εκτός από τη κλασική, είναι και η μπουγάτσα με ηλού με πραλίνα λαθισμένης καραμέλας και κράμπλ. Δεν ξέρω αν και αυτή την έχεις δοκιμάσει. Να σου πω ότι και εμένα είναι από τις γλυκές, είναι αγαπημένη μου, είναι πολύ εντυπωσιακή.
1: Εντάξει ρε παιδιά, θα πάω να δοκιμάσω.
0: Θα πας. Πλατεία Λιονταριών 33, Καστρινογεννάκη, είναι στη Φιλοθέη, μέσα στο Sports Point, σε περίπτωση που θες να βλέπεις λίγο μπαλίτσα. Μέσα από τις φάγητο εφαρμογές και φυσικά μέσα από το φιλοσοφίες.gr για μείον 10% έκπτωση. Πάμε να περάσουμε σε Πάνω κι Άμμο. Το τραγούδι με πείραξε. Για να δούμε πόσο πολύ τον πείραξε, ρε παιδί μου.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
7: Θα με βοηθήσεις να το πει.
6: Ναι.
7: Θες το διαβάσεις?
6: Όχι, θα σε βοηθήσω να το ήμουν ξαφέστατος.
7: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
6: Όχι, αλλά δες τώρα.
7: Περιμένω να τελειώσει.
6: Όχι, είναι χαλή.
7: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
6: Εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
7: Να σου πω κάτι.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
6: Πες τα.
7: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
6: Συγγνώμη.
7: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
6: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
9: Κουτάλα.
8: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
9: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
8: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
9: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
8: Όσο θέλεις?
9: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
8: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
9: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
10: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
11: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
12: Πάλι κρύο το νερό.
13: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
12: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
13: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
12: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
13: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
14: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Ένα τυχαίο Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
16: Χορηγός επικοινωνίας Up 92,9.
17: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι το ξέρεις, Μαρία?
1: Χάντριξ.
0: Βέβαια.
1: Εννοείται. Είναι το αγαπημένο της μικρούλας μου, της Μαρινούλας μου.
0: Ξέρετε και τη χορογραφία στο σπίτι?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Γιατί το λες έτσι, θα μπορούσε.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε φτάσει τώρα στο επίπεδο που θέλουμε, τώρα που θα πάμε στο πίνιαγωγείο. Έτσι το λέει και μου έχει κολλήσει και εμένα.
0: Στο πίνιαγωγείο.
1: Θέλει σχολικά, ναι, Χάντριξ. Yes, it is.
0: Ήμουν εσύ. Θα δει Σεπτέμβρη τι χαμός θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα έχουν όλα τα παιδάκια, όλα τα κοριτσάκια από το νηπιαγωγείο μέχρι αυτό.
1: Χάντριξ. Ναι, έχω πάθει πλάκα. Έρχεται μία μέρα με ένα μπρελόκ, τη το έκανε δώρο ο μπαμπάς γιατί είχαν βγει βόλτα. Mm. Και μου λέει: δες, αυτή είναι η μοίρα. Ποια μοίρα, της λέω, παιδί μου? Μου λέει: η φίλη της Ρούμη και της Ζώης.
0: Μοίρα, μοίρα, κακομοίρα.
1: Αναγκάστηκα να ψάξω στο Google, τι είναι αυτό.
0: Να ενημερωθείς κι εσύ, Σαμάνα.
1: Ακριβώς.
0: Πω, πραγματικά. Αλλά τα παιδιά στη σημερινή εποχή είναι λίγο. Τρέχουν οι ρυθμοί πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ήμασταν μικρά και άντε θα βλέπαμε. Θα καθόμασταν να βλέπουμε όλα τα παιδικά που έπαιζε με τη σειρά. Δεν θυμάμαι δηλαδή να είχαμε κάποιο κόλλημα. Εγώ, ας πούμε, δεν θυμάμαι να είχα κάποιο κόλλημα με κάποιο παιδικό συγκεκριμένο.
1: Όχι, να θέλεις να το έχεις σε ρούχα, σχολικά και αυτά. Όχι, όχι. Λίγο
0: αλλά
1: με τη
0: τώρα.
1: Μίκη, μίνη, λίγο.
0: Ναι, ίσως. Ίσως ναι.
1: Υπήρχαν κάποια σχέδια, ναι. Όχι ότι υπήρχε κόλλημα.
0: Τώρα. Τα πάρτι θεματικά με το ίδιο τέτοιο. Mm-hmm. Τα ρούχα, τα παπούτσια, τα βρακιά. Δηλαδή, κάπου όπα ρε παιδιά, κάπου όπα. Πάμε, πήγα να πάρω του γιου μου ρούχα και μου έδειξε, του λέω, ξέρω εγώ, θα πάρουμε και βρακάκια, θα πάρουμε και κάλτσες. Και μου έδειχνε όλο με το Spider-Man. Δηλαδή, κάπου νησάφι ρε φίλε. Δηλαδή, θα ντυθούμε Spider-Man από πάνω μέχρι κάτω. Άμα τον πάω στη Νέα Υόρκη που είναι, ξέρεις, που περνάνε αυτοί. Πήγα στη Νέα Υόρκη.
1: Το ξέρουμε, Γκάλια, ότι πήγε στη Νέα Υόρκη, εντάξει.
0: Θα σε πάρω την άλλη φορά, μωρέ.
1: Τόπε, τόπε.
0: Θα χρειαστώ βοηθό.
1: Τόπε, παιδιά, τόπε.
0: Που πήγα και φαντάζομαι ήταν εκεί πέρα η Spider-Man και αυτά. Και λέω: να, αυτό είναι δουλειά τώρα για το γιο μου τον Στέφανο.
1: Τον πήγε στην Disneyland.
0: Όχι. Γιατί
1: και
0: το λες ότι πήγε στην Disneyland? Η Disneyland είναι στη Γαλλία.
1: Ναι, αλλά δεν έχει μία και στην Αμερική. Η Euro Disney είναι στη Γαλλία. Τα έχουμε μπερδέψει.
0: Περίμενε. Έχει άλλη Disneyland στο.
1: Δεν είναι New York, σε άλλη πολιτεία είναι.
0: Όχι, δεν είναι New York.
1: Okay.
0: Πρέπει να είναι. Που, αλλού είναι.
1: Η μεγάλη Disneyland είναι Αμερική. Είναι στη ΣΥΠΑ, στάνταρ. Η Euro Disney είναι που είναι στο Παρίσι και το λένε.
0: Όχι,
1: εμείς
0: στο
1: Disneyland.
0: Παρίσι θέλαμε να το πάμε.
1: Να το πάτε,
0: αλλά,
1: το παιδί.
0: Αλλά τώρα αυτό που μου είπες με κόλλησε λίγο. Πού είναι οι άλλοι?
1: Η πρώτη ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ και μετά έγινε η Euro Disney, παιδιά, στο Παρίσι. Βοηθάτε. Έλα, θα το ψάξουμε.
0: Ναι, δεν. Στείλτε ρε, παιδιά, ένα μήνυμα. 6-9-31-9-29-9-29. Ωστόσο. Εγώ ήθελα να πω τα νέα της showbiz, αλλά τώρα έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, δεν ευεργέσαι. Πάμε να ακούσουμε Σταβέντο και Λίλα.

0: Και αυτή τη στιγμή, Μαρία μου, έζησε αυτό που μου σημαίνει με το Βαγγέλη 24-7. Που είμαστε, συζητάμε εδώ. Θα ανοίξουμε συζήτηση για τα απορρεβήθηκα. Θα συζητάμε μέχρι οι συνταγές, μέχρι τι να σου πω. Και ξαφνικά είμαστε. Έλα, βγαίνουμε. Έλα, κάπως έτσι μας συμβαίνει αυτό εμάς εδώ πέρα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς φαίνεται η παρεούλα εδώ πέρα, αλλά αυτό
1: συμβαίνει. Ναι, παιδιά, το πάνε να υπάρχει όμορφο κλίμα, ευχάριστο στις δουλειές, να ξυπνάς το πρωί. Το πολύ έτσι. Πρωί.
0: Αυτό ήταν μπηχτή για το Βαγγέλη.
1: Με χαρά.
0: Αυτό ήταν μπηχτή για το Βαγγέλη.
1: Για μένα. Που μ' αρέσει ο ύπνος, ρε παιδιά, τι να κάνω.
0: Να σου πω, μωρέ, κάτι. Και εμένα μ' αρέσει.
1: Αλλά είναι, νομίζω είναι χάσιμο ευκαιριών. Χρόνο.
0: Εν τέλει είναι. Ναι. Ξέρεις τι, αλλά το καταλαβαίνεις αυτό μόνο μεγαλώνοντας. Δηλαδή, όσο είσαι πιο μικρός, λες να χορτάσω, ρε παιδί μου, ύπνο, να αυτό, να. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, πάρα πολύ μικρή, ξυπνούσα, αν με αφήνανε, θα κοιμόμουν μέχρι τις 2 ώρες το μεσημέρι.
1: Τα έκανα αυτά στα χρόνια του COVID. Αλλά δεν είχα τι να κάνω τότε. Δηλαδή είχα
0: ναι,
1: πάρει
0: παίζει
1: όλα
0: και αυτό
1: πάυση,
0: πάρα πολύ, βέβαια. Ναι.
1: Οπότε και εγώ κοιμόμουν.
0: Τι να κάνω, λέει.
1: Τι να κάνω, να κάθομαι στο ίντερνετ και στη TV και να σπάνε τα νεύρα μου. Όχι, οπότε εντάξει. Κοιμόμουν. Ονειρευόμουν.
0: Αυτό. Ονειρευόμουν ένα μέλλον χωρίς COVID. Ορίστε, να το πείτε. Αλλά ρε παιδί μου, και εμένα τώρα ο ύπνος είναι ένα δυνατό κομμάτι. Δηλαδή, από τη μία λέω θέλω να κοιμηθώ νωρίς, ξέρεις, για να μπορέσω να σηκωθώ νωρίς, να φτιάξω το πρωινό μου και όλα αυτά και όλα. Βέβαια, ζορίζομαι κάποιες φορές να κοιμηθώ βράδυ, είναι αλήθεια, και τώρα με τη ζέστη και αυτά δεν μπορώ.
1: Είμαι πολύ night bird.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, τους κοιμίζω σπίτι και κάθομαι, βλέπω τις σειρές μου, κάθομαι, σκέφτομαι ναι. την επόμενη ημέρα, ναι. σκέφτομαι
0: και
1: τι θα βάλω.
0: Α, ναι, κι εγώ, κι εγώ. Είμαι σε φάση. Ωραία, είναι η ώρα να κοιμηθούμε. Και ξεκινάει στο κεφάλι μου τώρα. Τι μπορούμε να σκεφτούμε, λοιπόν. Ας σκεφτούμε τι θα βάλουμε αύριο.
1: Έχεις δει τα memes με το μυαλό. Με το μυαλό που σου μιλάει την ώρα που πας να κοιμηθεί.
0: Ναι, ναι. Που είσαι σε φάση. Καλήνη, θυμάσαι τότε που είπες αυτό στη σερβιτόρα και.
1: Και το ανθρωπάκι, πάψε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, την άλλη λέξη.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Είναι αυτό το στο κεφάλι μου. Εγώ τώρα τι κάνω. Επειδή φτιάχνω τα νύχια μου τώρα πλέον. Φιλιά πολλά στην κοπέλα που μου φτιάχνει τα νύχια. Σταμάτησα γιατί δεν έχει καθόλου χρόνο. Οπότε πήρα στο σπίτι μου κάποια διάφορα υλικά και τα φτιάχνω μόνη μου. Αλλά πώς τα φτιάχνω. Κάθομαι, ας πούμε, ένα βράδυ και ένα νύχι. Την επόμενη μέρα. Άλλα νύχι. Την επόμενη μέρα, άλλα νύχι. Μέχρι τέλος της εβδομάδας πρέπει να ξαφτιάξω το πρώτο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα τα φτιάχνω μόνη μου, ας πούμε. Οπότε με παίρνει ώρα εκεί στο να φτιάχνω τα νύχια μου το βράδυ. Βάζω και μία σειρά να βλέπω και οι άλλοι κοιμούνται και είμαι εγώ έτσι. με τον τροχό. Κάπως έτσι μου συμβαίνει, δεν ξέρω. Είναι μάλλον η καταρά των μαμάδων που βάζουμε όλους τους άλλους να κοιμούνται και είμαστε εμείς, ας πάρουμε λίγο χρόνο.
1: Ξυπνάς ήσυχη όμως μετά. Ότι έχουν κάτι... ολοκληρωθεί ναι. ένα μέρος των ναι. εργασιών. Ωραία, τέλος.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
4: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις. Αρωματικά βότανα και τσάι. Κρύα ροφήματα. Μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά. Δημιουργικά δώρα. Μόδα εσπρέσο fashion.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και μόλις τώρα ακούσαμε αυτό να το θυμάσαι, πάνω σκιάμος, και θα σου πω κάτι που θα έπρεπε να το θυμάσαι σίγουρα. Η υδροδυναμική Σεριδάκης, που είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Και βρίσκεται στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 201 και εκεί θα βρεις εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μόνο για σένα. Και φυσικά καλείς στο 2810-52-80-88. Και θες να μας πεις το site?
1: Φυσικά, hydrodynamiki.com.
0: Αυτό, τόσο απλά, τόσο εύκολο, τόσο γρήγορα μπαίνεις. Και έχει τώρα, πρόσεξε να δεις, εργαλεία, εργαλειοθήκες, ηλιακά θερμίτ. Έχει δεξαμενές, έχει χίλια δύο πράγματα. Και πηγαίνοντας εκεί θα καταλάβεις ότι είναι και μια ομάδα που είναι έτοιμη να σε βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή.
1: Μιλάμε και για σπίτι και για επαγγελματικό χώρο.
0: Βέβαια,
1: να υποθέσω, έτσι,
0: βέβαια. Και αν τώρα φτιάχνεις, ανακαινίζεις ή ξεκινάς να κάνεις ένα σπίτι ή μια επιχείρηση, νομίζω ότι καλύτερα να ξεκινήσεις σωστά. Οπότε καλείς υδροδυναμικές Σαριδάκες να τα φτιάξουν όλοι από την αρχή σωστά. Να σου πω ότι ιδιαίτερη εκτίμηση έχουμε στα Thermit, τα οποία είναι ελληνικής κατασκευής, ελληνική ηλιακή θερμοσύφωνες υψηλής ποιότητας, και έτσι έχεις ζεστό νερό όλο το χρόνο, που εγώ να σου πω την αλήθεια είμαι αυτού του τύπου. Mm-hmm. Παρόλο που καμιά φορά που λέγαμε και για τρέξιμο πριν, όταν πάω για τρέξιμο μετά θέλω κρύο νερό. Mm-hmm. Στο μπάνιο. Γενικά είμαι το ζεστό νερό, δεν ξέρω για σένα.
1: Ζεστό, να μην κρυολογούμε κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή τώρα εντάξει. Είμαι έτσι πολύ. Οριακά είμαι, καμιά φορά είμαι και καυτό νερό, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Έχεις ακούσει που λένε ότι το καλύτερο είναι να ξυπνάς το πρωί και να κάνεις ένα κρύο ντουζ?
0: Άμα είσαι ψυχάκι.
1: Μπράβο,
0: το
1: λέω, λέω τρέλος παπά σας βάπτισε. Να δεν πάτε να το δελεκτό. Κάνετε.
0: Δηλαδή εγώ θυμάμαι τώρα εποχές που είχαμε στο σπίτι μου, ρε παιδί μου, που ήμουνα, πόσο ήμουνα όταν έμενα ακόμα τους δικούς μου, 9, 10, 11 εκεί, όλα τα χρόνια αυτά που εμείς ήμασταν γενικότερα πολύ φτωχή οικογένεια, που ανοίγουμε το θερμοσύφωνο μία φορά τη βδομάδα. Και κάναμε μπάνιο με ζεστό νερό μία φορά τη βδομάδα. Αν ήθελες να κάνεις μέσα στη βδομάδα, έκανες με ό,τι νερό είχε. Τώρα ήταν κρύο, ήταν χλιαρό, ήταν ό,τι να είναι, έκανες έτσι.
1: Εμείς είχαμε πάντα ηλιακό.
0: Εμείς δεν είχαμε. Γιατί δεν είχαμε? Α, είχαμε, αλλά δεν δούλευε.
1: Εγώ που μεγάλωσα σε χωριό είχαμε πάντα ηλιακό, αλλά μετά που ξεκίνησα τα ενίκια και αυτά, μου φαινόταν λίγο περίεργο που έπρεπε να ανάβω το θερμοσύφωνα για να... Αλλά τι να κάνουμε, έτσι πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή.
0: Έτσι είναι αυτά. Μαθαίνεις, ξεμαθαίνεις, μαθαίνεις, ξεμαθαίνεις. Εντάξει, και εγώ τώρα η αλήθεια είναι εκεί που είμαι. Δεν τα ανοίγουμε ποτέ το θερμοσύφωνα, γιατί έχει πάντα στο νερό. Έχουν βάλει αυτά τα πάνελ, πώς τα λένε. Έχει πάντα στο νερό, μόνο άμα είναι χειμώνα. Μόνας βρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ, δύο μέρες ξέρω εγώ κτλ. Μόνο τότε δεν θα έχεις ζεστό νερό.
1: Εντάξει, και το κάθε σπίτι έχει τα δικά του, παιδί μου, τη διαφορά. Ναι. Οπότε ζητήστε υδροδυναμική Σεριδάκης για να σας συμβουλέψουν και κατάλληλα.
0: Έτσι λοιπόν.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πόσο πιο χειρότερα να έχεις κάνει. Έχεις κάνει χειρότερα, δεν νομίζω.
1: Όχι, είμαι καλό κορίτσι, σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1846, ο Αντόλφ Σάξ παίρνει την πατέντα για το σαξόφωνο, ένα όργανο που αργότερα θα γίνει και σύμβολο της jazz, του blues και της rock μουσικής.
1: Βέβαια, βέβαια. Πολύ
0: μου αρέσει. Ναι. Πολύ μου αρέσει. Και παλιότερα εξής μου φαινόταν πολύ, όταν ήμουν πιο μικρή, μου φαινόταν πολύ. Τι είναι αυτό τώρα, που, γιατί ακούγεται έτσι. Το πλέον μ' αρέσει.
1: Όταν μεγαλώνουμε στα γλέντια με λαούτα, μαντολίνα, λίρες, εντάξει, προφανώς μετά το σαξόφωνο σου φαίνεται.
0: Μας φαίνεται too much.
1: Όχι ότι δεν πηγαίνουμε σε γλέντια, αλλά ρε παιδί, εντάξει, όλα χρειάζονται.
0: Τώρα είμαστε λίγο, θα πάμε και σε ένα καλό μαγαζί να ακούσουμε.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει το σαξόφωνο που και που και το εμένα. Βιολί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τρελαίνομαι. Βιολί μου αρέσει πάρα πολύ όμως.
1: Που είναι και αυτό παραδοσιακό φυσικά της κριτικής μουσικής, αν το καλοσκεφτείς, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι. Ναι. Δεν ξέρω. Γενικότερα η μουσική είναι μέσα μας στους κριτικούς, οπότε εντάξει. Σαν σήμερα το 1928, ο σταθμός KVL στο Σιάλτ ξεκινά εκπομπές με πάνω από 6 ώρες ζωντανής μουσικής από ορχήστρες, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρυσής εποχής, όπου τότε το ραδιόφωνο ήταν το κυρίαρχο μέσο ψυχαγωγίας, όχι σαν τώρα.
1: Αξιοσέβαστο.
0: Κατάλαβες. Πρόσεξε να έχεις 6 ώρες. Δηλαδή, όπως πάμε εμείς και λέμε, θα πάμε μία ώρα να δούμε την τάδε παράσταση στο πολιτιστικό, ξέρω εγώ, που θα παίζει ο αυτός, η ορχήστρα, ξέρω εγώ, 2 ώρες πόσο είναι. Είχανε 6 ώρες καθημερινά εκπομπή με live ορχήστρα.
1: Την ίδια ή συχνά λες αν είχαν πρόγραμμα?
0: Νομίζω ότι είχαν την ίδια, απλά ήταν τραγούδια. Αλλά φαντάσου τώρα να το έχεις όλο αυτό live, ναι, στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Που τώρα είμαστε, ξέρεις, έχεις τα τραγούδια, οι λίστες μπαίνουν μόνο τους, παίζουν.
1: Θεωρώ οι άνθρωποι είχαν κάποιο όραμα.
0: Ναι, το οποίο τώρα έχει πεθάνει η όραμα. Σαν σήμερα το 1961 οι Beatles πραγματοποιούν την πρώτη τους επίσημη ηχογράφηση στο Αμβούργο και λίγα χρόνια αργότερα θα αλλάξουν και για πάντα την ιστορία της μουσικής. Ενώ το 2001 σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα το The Fast and Furious, η ταινία που γέννησε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise όλων των εποχών, που μετά από αυτό ήρθανε πολλά πράγματα. Τα παιδάκια αυτό, και όχι να έχουμε μπλουζάκια με τα που βλέπω παντού στην Αμερική με Fast and Furious χαρακτήρες και τέτοια, εντάξει. Μου θυμίζει λίγο το Fast and Furious, μου θυμίζει λίγο φάση Transformer. Δηλαδή που ξέρεις όλοι ξαφνικά μια τρέλα με τα μηχανήματα, μια τρέλα με τα μάξια, μια τρέλα με τις ρόδες και τα τέτοια.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Είχε μεγάλη επιρροή, αλήθεια
0: πολύ
1: είναι.
0: Και όταν με ρωτάνε αν έχω δει και λέω όχι, είναι σφασί. Είσαι τρελή, δηλαδή κάπως. Αλλά δεν μ' αρέσει.
1: Και εγώ σε τρέιλερ έχω επικεντρωθεί.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει, δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Δεν το σχένομαι, αλλά δεν τρελαίνω. Δεν κάτσω να το δω. Προτιμώ Χάρι Πότερ.
1: Δεν θα πρωταγωνιστούσα, λέει κιόλας, εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, θα πρωταγωνιστούσα, γιατί όχι. Το συζητήσουμε.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
7: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
11: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σε περίπτωση που θες και εσύ να ζήσεις το καλοκαίρι σου όπως κανένας άλλος σε αυτόν τον πλανήτη Γη, θα πρέπει να πας στο Riviera Beach Bar Restaurant στην παραλία του Καρτερού. Πόσο χαίρομαι που λείπει ο Βαγγέλης και δεν μου κάνει από κάτω αυτά τα. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει που όποτε λέω το Riviera κάνει.
1: Ναι.
0: Βαγγέλη μου, τι γίνεται, δεν είσαι εδώ να μας τα κάνεις. Δεν πειράζει. Πολύ στεναχωριέμαι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Riviera.
2: Έχω πάει.
0: Άλλη μου.
2: Με βολεύει πάρα πολύ και ο Καρτερός. Ψέματα να πω.
0: Ναι, αφού είσαι από εκεί.
2: Είμαστε δύο βήματα.
0: Σωστά. Έχεις δίκιο. Ναι, δεν το σπουδολόγησα. Riviera, λοιπόν, beach bar, δίπλα στη θάλασσα, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της παραλίας του Καρτερού. Πρίμιουμ γεύσης, δροσερά κοκτέιλ και μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο. Εγώ θα πω ότι είναι και ο μοναδικός και ο ιδανικός προορισμός για καφέ, φαγητό, εννοείται πλατσουριστές δραστηριότητες, για παιδιά, μεγάλους. Σε βλέπω τώρα, το νοσταλγίες, θες να πας θάλασσα.
2: Ναι, θέλω. Και όντως είναι πολύ ωραίος χώρος, ευχάριστο περιβάλλον. Πραγματικά είναι kids friendly, πάρα πολύ. Δηλαδή το αφήνεις το παιδί. Όχι ανεξέλεγκτο, αλλά είσαι άνετος,
0: μην τα αφήνετε πουθενά.
2: Είσαι άνετος, τι να πούμε τώρα.
0: Επίσης, αναλαμβάνουν και κοινωνικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Γάμους, βαφτίσεις, ξεχωριστές περιστάσεις. Όπως μας έλεγε ο Βαγγέλης την άλλη φορά, έλεγε κηδείες και τέτοια. Δηλαδή, εντάξει, του λέω, ή μαρτών ρε αγόρι μου. Άμα τον αφήνω να μιλάει, λέει κάτι τέτοια.
2: Δεν θα ήθελα.
0: Το παιδί δεν.
2: Βαγγέλη, φιλιά πολλά. Έπαιξε και το τραγουδάκι του πριν λίγο.
0: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ξέρεις τι έχει το αγαπημένο Riviera, εννοείται ότι ξέρεις.
2: Για πες, θέλω να το ακούσω από εσένα.
0: Έχει Ανδρομάχη live. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις στο 69-72-266-103. Χορηγός είναι Αρμουτάκης Προκάτ. Και να πούμε ότι δημιουργεί κατοικίες που συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό, υψηλή ποιότητα και καθημερινή άνεση με συνέπεια και επαγγελματισμό. Φροντίζουν την κάθε κατασκευή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και τις απαιτήσεις του σήμερα και τις δικές σου και τις δικές μου. Και καταλαβαίνεις τώρα πώς πάει όλο αυτό. Μπορείς να καλέσεις το τηλέφωνο 2810-54-55-51. Πάρα πολύ εύκολο το τηλέφωνο. Και procatarmutakis@gmail.com. Επίσης, αν θέλεις να. Πας από κοντά για να τους δεις. Αρμουτάκης Προκάτ στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και τώρα αυτή τη στιγμή έρχεται ο Χρήστος Μάστορας να μας κάνει καντάδα και να μας τραγουδήσει Μαργαρίτα.

0: Τραγουδάρα, αν και γενικότερα να πω την αλήθεια και το κρίμα μου, δεν μ' αρέσει πάρα πολύ η Ρία Ελληνίδου. Το συγκεκριμένο τραγούδι μ' αρέσει.
1: Ισχύει. Θα συμφωνήσω από
0: όλα. Και τα λόγια του.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, εγώ πεθαίνω για καλοκαιρινά love stories. Αν θέλετε, δηλαδή. Καλοκαιρινά, επειδή είναι καλοκαίρι, δηλαδή και φθινόπωρο. Αν έχει και χειμερινά, εγώ θα τα ακούσω.
0: Ό,τι όχι και να είναι.
1: Εγώ τρελαίνομαι για τέτοια.
0: Θέλει να μου πει τι άλλο σε τρελαίνει, τι άλλο σε εκνευρίζει, τι άλλο σε φέρνει εκτό ορίων.
2: Τα νεύρα μου έχω. Όλοι! Θα με τρελάνει,
3: θα με πεθάνει. Μα την Παναγία, θα με τρελάνει. Δεν θέλω και πολύ όμως να το ξέρετε, ένα βήμα είμαι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε θεματική εκνευριστικά πράγματα και τώρα θα εννοείται, δεν έπρεπε να ρωτήσω τη Μαρία, ποιο πράγμα σε εκνευρίζει τόσο πολύ τώρα που έχουμε φτάσει στη φάση καλοκαίρι, ζέστη κτλ.
1: Ωραία, το έχω. Λοιπόν, ρε παιδιά, δεν είμαι don't touch και όχι απόσταση και αυτά, αλλά...
0: COVID και τέτοια.
1: Ναι, μπορεί, καθόλου, αλλά την τύχη μου, όταν ζεσταίνομαι, μην με ακουμπάτε και πολύ για το καλό σας. Αυτό.
0: Σου συμβαίνει, έτσι. Σου συμβαίνει τέτοια. Νομίζω ότι... εμείς, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που έχουμε αυτό το θέμα με τη ζέστη και το να μας ακουμπάνε, γενικότερα πολλές φορές παρεξηγείται.
1: Θα σου πω, ρε παιδί μου, αν είμαι πλάτη και είμαι στον κόσμο μου, γιατί σκέφτομαι 24 στα 7, είμαι overthinking, είμαι, ναι. Τι να κάνουμε. Φώναξε μου μία, δύο, τρεις, μέχρι να σε ακούσω, μην έρθεις να με ακουμπήσεις, σου μιλάω.
0: Ναι, είναι λίγο, στον ύπνο πώς είσαι, είσαι και εκεί το ίδιο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δεν ζεσταίνεις το βράδυ, έχετε air condition.
1: Δεν έχουμε air condition, έχουμε καλό, πώς το λένε... έλα μου, ναι, έχουμε...
0: Στο σπίτι εννοείς.
1: Ναι, είναι βάερο μόνο το σπίτι μου, δεν έχω πρόβλημα τόσο.
0: Ναι, αλλά άμα ρε παιδί μου ζεσταίνεσαι, είσαι σε φάση, ξέρω εγώ, στον άντρα σου, λίγο μας πεκουλάσου.
1: Τώρα όχι, αλλά παλιότερα που μέναμε σε σπίτι πιο ζεστό, ναι, είχαμε μία απόσταση το καλοκαίρι, αλήθεια είναι. Γιατί και αυτό ζεσταίνεται πάρα πολύ. Οπότε το βρίσκαμε, επικοινωνούσαμε, εντάξει.
0: Ναι. Εγώ έχω αυτό, ρε παιδί μου, που ναι, μεν ζεσταίνομαι. Δηλαδή είμαι πρόσεξη, για να είμαι στο κρεβάτι. Είμαι ξαπλωμένη. Είμαι όλη καλυμμένη. Για να μην με τζιμπάνε τα κουνούπια, γιατί δεν με πιάνουν τα αντικουνουπικά. Oh. Αλλά επειδή ζεσταίνομαι, βγάζω το μισό πόδι το δεξί έξω από την κουβέρτα. Για να κατάλαβες. Να παίρνω λίγο ένα αρίζωμα από κάπου. Αλλά πρέπει να κουμπάω και με το χέρι μου τον σύντροφό μου δίπλα. Ο οποίος ζεσταίνεται και είναι σε φάση. Ζεσταίνεται και είναι σε φάση. Λίγο, άσε με λίγο.
1: Σε λαβή θα πω στον αγαπημένο φίλο.
0: Σε λαβή, έτσι.
1: Να πω το τρελό.
0: Τι?
1: Όσο και αν ζεσταίνομαι το βράδυ, όμως κάτι θέλω να με ακουμπάει στα πόδια. Το σεντόνι, θέλω σεντόνι. Να το ακουμπάω, ναι.
0: Γιατί έτσι που το έπεισε ακούστηκε πολύ περίεργο.
1: Το σεντόνι.
0: Να σου πω κάτι όμως. Νομίζω νιώθουμε ότι είναι την ασφάλεια με το σεντόνι. Mm-hmm. Ή αυτό το κάτι που να κουμπάμε, ρε παιδί μου. Πώς εγώ την κουβέρτα, ή ξέρω εγώ το σύντροφό μας. Θέλουμε κάτι.
1: Αυτό το κάτι που θέλω.
0: Αυτό το κάτι που θέλω.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
11: Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
13: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
13: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Και Ανδρομάχη, αν θες να ακούσεις και εσύ περισσότερα λαλαλα και τα λοιπά, πας Ριβιέρα 27 του μήνα. Εκτός τώρα από αυτό, να σου πω ότι οι Pixlax εμφανίζονται στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης την Τετάρτη 1 Ιουλίου, έτσι, για μια πάρα πολύ πραγματικά καλοκαιρινή συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ «Λίγο χρώμα για τα σκούρα». Τα εισιτήρια και προπολήσεις και τα λοιπά μπορείς να τα βρεις μέσω του Ticket Service, οπότε μπαίνεις εκεί, κλείνεις τα εισιτήριά σου. Βέβαια θα υπάρχουν και στο ταμείο, αλλά καλό είναι να τα κλείσεις από πριν τα εισιτήριά σου, έτσι για να... αυτό που λέει πριν πεινάσει μαγειρεύει, αυτό να κάνεις και εσύ, πριν πεινάσει να μαγειρέψεις. Τη διοργάνωση έχει η Cretan Art Production και ο A52,9 φυσικά είναι χορηγός επικοινωνίας. Τώρα θα περάσουμε σε Μαρίνα Σάτικη Ανατολή. Πιο πριν όμως θέλω να καλημερίσω τη φίλη μου την Καλλιόπη, που έχει έρθει στην παρέα μας. Έχει στείλει την καλημέρα της. Καλή εβδομάδα κιόλας. Δεν είπα και καλή εβδομάδα, καλή. Ξεχάστηκα. Καλή εβδομάδα και καλημέρα, Καλλιόπη μου, έτσι νωρίς σήμερα. Και τι άλλο θέλω να πω. Αυτά. Α, και την Μαρία με την Ελένη που έχουν στείλει στο Instagram. Η Μαρία έφυγε, θα μας ξανάρθει πάλι αύριο. Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα αύριο. Θα είμαστε και ο Βαγγέλης και η Μαρία και γενικότερα πληθαίνει αυτή η εκπομπή. Πληθενόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Και έχει έρθει η ώρα να δώσω αυτό το πολυπόθετο, την πολυπόθετη, το σήμα τέλος πάντων, για να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό της υπέροχης κουτάλας, που για σένα και μόνο θα δώσει μία δωρεπιταγή. Κάθε εβδομάδα δηλαδή δίνει μία δωρεπιταγή. Κάθε Τετάρτη τη δίνουμε και μαζεύω συμμετοχή σε όλη τη βδομάδα. Έτσι πάει δηλαδή, έτσι περνάει η βδομάδα μας. Σήμερα όμως δεν θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Θέλω να μου στείλεις στο Instagram. Θέλω το αγαπημένο σου emoji. Οι πρώτοι δύο που θα στείλουν τα αγαπημένα τους emoji στο Instagram του A92,9 θα μπουν αυτόματα στην κλήρωση για το διαγωνισμό της κουτάλας. Στην κουτάλα θα βρεις φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό στον Άι Γιάννη, στην Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βόρεια Αντιγωνία. Ένα υπέροχο μαγαζί σε ένα πάρα πολύ κεντρικό, σούπερ πραγματικά σημείο της πόλης. Προσωπικά από εκεί έχω φάει περισσότερες φορές από ό,τι στο κέντρο, παρόλο που δουλεύω στο κέντρο. Τηλέφωνο για το κατάστημα της Κνωσού είναι το 2810-21-02-55 για να πάρεις, να σου κρατήσουν ζεστή μεριδούλα, ενώ αν βρίσκεσαι στο κέντρο περνάς ανοπόλεως 2 και παίρνεις το φαγητό σου, και αντίστοιχα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στο 2810-22-14-85. Το φαγητό εκεί δεν μπορείτε σε μερίδες, αλλά είναι με το κιλό, δηλαδή παίρνεις όσο με το μάτι, ρε παιδί μου, θέλω αυτό, βάλει και λίγο παραπάνω, βάλει και κάτι της ακόμα και κόψε το παστίτσιο λίγο πιο αυτό. Κάπως έτσι πάει λοιπόν. Καθημερινά 2 πίτες, μία σούπα, 6 σαλάτες, 4 κρύα ορεκτικά και 8 ζεστά, κυρίως πιάτα ετοιμάζονται μόνο για σένα. Και υπάρχει πάντα ένα φαγητό με μπεσαμέλ, ή για σένα που είσαι vegetarian, νηστεύεις ή τέλος πάντων σου συμβαίνει κάποια τέτοια αντίστοιχη φασούλα, έχει πάντα κάτι για εσένα. Τώρα, το μενού της εβδομάδας, όπως σου είπα, αλλάζει καθημερινά. Και αυτό που σίγουρα θα βρεις σήμερα, που είναι Δευτέρα, είναι υπέροχη σπανακοτυρόπιτα, ψαρόσουπα από σούπες, αλλά θα σε πάω λίγο στα κυρίως, διότι εντάξει τώρα, σούπες και τέτοια, επειδή είναι και καλοκαίρι, δεν τις πολύ συνηθίζουμε. Όμως έχει μοσχαράκι λεμονάτο, χοιρινό με δαμάσκηνα, αγκινάρες αναπολίτα, κοτόπουλο λεμονάτο που είναι και από τα αγαπημένα μου, ένα το μπιφτέκια με τυρί, τα αγαπημένο του φίλου μου του Βαγγέλη, τα λαζάνια με ντομάτα και κιμά είναι επίσης από τα αγαπημένα μου πιάτα στο κουτάλα, έχει φάβα, μπακαλιάρο, πλακί και πώς το λένε, κάπρι. Και τι άλλο θέλω να σου πω, ότι πάντα έχει και ένα γλυκάκι για να σε γλυκάνω, ρε παιδί μου, να τέτοιο. Αυτό που θα συναντήσεις όμως εκτός από όλα αυτά, που το λέμε και το ξαναλέμε το Βαγγέλη, αλλά πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί είναι μέσα στο χαμόγελο, μέσα στη χαρά, και πραγματικά πας εκεί και θέλεις να μιλάς μαζί τους με τις ώρες. Εγώ την προηγούμενη φορά έπιασε κουβέντα με την κοπέλα, πιο πολύ ώρα μιλούσα παρά έτρωγα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σου πω εγώ για το κουτάλα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, είναι η ώρα να το δοκιμάσεις. Περιμένω το μηνυματάκι σου στο Instagram, στο app92,9, στο account του app92,9, να στείλεις το αγαπημένο σου emoji και έτσι θα μπει στην κλήρωση για την Τετάρτη, που θα δώσουμε 20 ευρώ δωρεπιταγή από το αγαπημένο κουτάλα.

Κατά τα άλλα καλά, και Benson Boone έρχεται σε πάρα πολύ λίγο με Beautiful Things, αλλά πριν μας τραγουδήσει τα Beautiful Things, να σου πω ότι κούτσα κούτσα, τη φάγαμε την ώρα. Έφτασε εδώ, μας έκανε το πρωί η παρέα η Μαρία, περιμένουμε αύριο και το Βαγγέλη και τη Μαρία, γενικότερα πληθενόμαστε όπως σου είπα. Και αφού φτάσαμε 11 η ώρα, θα πρέπει το σημερινό σου παρεάκι, αυτό το ακαταλαβίστικο και αυτό το απροσδόκητο, να το αποχωριστείς, γιατί πήγε σχεδόν 11 η ώρα και τώρα θα κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή παύση, να την πούμε, ως αύριο, διότι λίγα λεπτά μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ ξανά στο NA92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Και φυσικά θα έχεις τα φτάκια σου Βαγγέλη Χατζηδάκη, Κάλια τα Κανάλι και την παρεούλα μας, την καινούρια, την Μαρία τη Μακράκη. Στις 12 θα έχεις Γιώργο Μπαλοθιάρη που θα σου κρατήσει συντροφιά, παρέα με τη Γογό Βερίγου, και θα φέρουν το καλοκαίρι στο Νότο μέχρι και τις 2. Ένα δίωρο. Φωτιά, τι φωτιά δηλαδή, φωτιά και λαύρα. Μην χάσεις την απογευματινή σου συντροφιά με τον υπέροχο και αγαπημένο μου Βαγγέλη Πιπίου, 4 με 6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Και εμείς, ωστόσο, στην παρέα μας σήμερα είχαμε και να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να στείλω τα πολλά φιλιά μου στις Φιλοσοφίες, την Υδροδυναμική Σαριδάκη, την Κουτάλα και το Riviera Beach Bar Restaurant. Και τώρα που είπα Riviera, λέω να πάω μία βόλτα από το Riviera, έτσι να κολυμπήσω, βρε παιδί μου. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ραντεβού αύριο και φιλιά πολλά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. We were

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
2: Τροπή σου.
1: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
7: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στον καρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
7: ναι, ναι, τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
6: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
12: Κουτάλα.
11: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
12: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
11: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
12: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
11: Όσο θέλεις?
12: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
11: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
12: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
13: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τώρα σε λίγο θα είναι 12. Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα.

Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφεκοπτίο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές, αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
5: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογκό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
1: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Χαίρετε, πώς είστε!
1: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε ξεκινήσει όμορφα την εβδομάδα σας με ωραίους ανθρώπους γύρω σας. Να έχετε ξυπνήσει έτσι γλυκά-γλυκά, να έχετε χορτάσει ύπνο για να μπείτε έτσι στον αγώνα της εβδομάδας αυτής, ετούτης της εβδομάδας που ξεκινάει με την Δευτέρα 22 Ιουνίου σήμερα. Και εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα. Δεύτερη εβδομάδα on air. Νομίζω ότι πραγματικά αφού καταφέραμε και μείναμε όρθιοι μετά από όλα αυτά, αξίζουμε ένα βραβείο. Κάπου να μας βραβεύσουν, δεν ξέρω, κάπου στις Κάνες, στη Νέα Υόρκη, σε κάποια μεγάλα βραβεία να
1: περάσουμε. Στο Καλιφόρνιο, στο Λος Άντζελες,
0: ναι, θέλω να πάμε με κόκκινο χαλί, θέλω, και να μας αφήσει μια λιμουζίνα απ' έξω, γιατί αυτό αξίζουμε. Αν ξυπνάς 5 ώρα το πρωί από τα, πώς το λένε, τους μουτζαχιντίν που είσαι μέσα στο σπίτι και δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς, το να είσαι στην εκπομπή 11 η ώρα νομίζω είναι ένα θαύμα.
1: Πραγματικά όλοι οι γονείς, όπου και αν είναι, είναι ήρωες σε κάθε ηλικία.
0: Σε κάθε
1: ηλικία, δεν υπάρχει. Είτε να είναι ενός μηνού το παιδί σου, είτε να είναι 5, 10, 15. Είστε ήρωες.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα έχουμε έρθει έτσι. Έχουμε πάρει βιταμίνες για να έρθουμε. Πραγματικά, στεκόμαστε με τα φύλλα στα πόδια μας. Κάτι έχει συμβεί και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πάνω μας. Αλλά περιμένουμε αυτή την πλατσουριστική διάθεση, η οποία θα εισβάλλει μέσα μας σαν πραγματικά θετική ενέργεια και θα αναζωογονήσει τα κύτταρά μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Καλοκαίρι στον Νότο θα μας βρείτε παντού. Και φυσικά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαστε ζωντανά. Σε όλη την Κρήτη, Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάδο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Εννοείται πως μας στο www.καλοκαίριστονότο.com μας ακούτε παντού και περιμένουμε να μας στείλετε ωραίες φωτογραφίες από ξαπλώστρες, από παραλίες, από ακτές, από ανθρώπους που ήδη έχουν μπει σε αυτό το ωραίο το mood, το καλοκαιρινό, το πλατσουρίστικο που θέλουμε όλοι να μπούμε, αλλά προσπαθούμε να βρούμε έτσι λίγο χρόνο να ρίξουμε τη βουτιά μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε, και στη δουλειά να είστε, βρε αδερφέ, δεν πειράζει, στείλτε και ένα μήνυμα της παρηγοριάς, θα αντέξουμε όλοι μαζί να τη βγάλουμε και φέτος. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχουν social media, εμείς εδώ είμαστε.
0: Και εννοείται περιμένουμε ένα γωνιοδός, ειδικά

0: Βρε, γιατί με τους παππούδες δεν κάναμε τραγούδι.
1: Ήταν το στάκα με τα αυγά, σωστά. Λοιπόν, πού πήγε αυτό το τραγούδι? Έχουμε καιρό να το ακούσουμε το στάκα με τα αυγά. Το βάλουμε στο playlist.
0: Να το ακούσουμε γιατί όχι. Σήμερα, Γιώργο, τι θα κάνουμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε μία βόλτα μέχρι την υπέροχη Σαντορίνη. Αγαπημένο νησί, δεν γίνεται κάθε χρόνο. Εννοείται πως έχει την τιμητική του. Το νησί, νησί μας τέλος πάντων. Το έχουμε στην καρδιά μας. Και εννοείται ο Σάιξ ο Πατινιώτης από το Σαντορίνη FM θα μας μεταδώσει όλο το κλίμα του νησιού και να μιλήσουμε και για το βίντεο που έχει γίνει viral πάλι που βλέπουμε τους τουρίστες έτσι να παίρνουν, να είναι στην ουρά για μια φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα, ο ένας πάνω στον άλλον, και είχαμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες από Σαντορίνη.
1: Και νομίζω ότι πραγματικά μια Σαντορίνη σήμερα τη θέλαμε, δεν ξέρω.
0: Έτσι,
1: να έρθουμε λίγο στα ίσια μας. Λοιπόν, τι άλλο, για πες.
0: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε ωραιότατα σκιουφιχτά με απάκι και πεπόνι.
1: Απάκι και πεπόνι.
0: Βεβαίως.
1: Πώς κολλάνε αυτά τα δύο μαζί?
0: Ένα συνδυασμό που θα βάλει στην άκρη το καρπούζι με τη φέτα και θα γίνει χαμός, θα γίνει.
1: Μάλιστα, και τι άλλο έχουμε να κάνουμε, για πες.
0: Έχουμε νέους διαγωνισμούς που έχουν ήδη ανέβει στα social media της εκπομπής. Μπείτε να δείτε γιατί σας πάμε και στη Μήλο, όχι μόνο στη Σέριφο.
1: Αχά, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Απέναντί μου είναι η απαστράπτουσα. Σούπερ σεξι, πρώην εγκυμονούσα νυν Μιλφάρα. Γόγο Βερίγου.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο σούπερ ντούπερ γκρινιάρης, αλλά λίγο κύριε γλυκούλης και ισορροπεί όλο αυτό, ο Γιώργος Μπαλωτιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Αδειώς!

τον εκδιήγει το σκύριο, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλο να κατά. Είναι αυτός ο οποίος ήταν πρώτη σειρά στη συναυλία των Εμείς στο Release Athens Festival. Είναι αυτός ο οποίος μπαίνει κάθε βράδυ μέσα από το παράθυρο στο σπίτι του Νίκου Γωνιανάκη, του δίνει ένα φυλάκι στα μαγουλάκια και τρέχει φεύγοντας ξανά από το παράθυρο. Είναι αυτός ο οποίος εισάγει τη μακαρονάδα με σκιουφιχτάκι πεπόνι στο μενού

του Masterchef. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο Super Wow Fantastικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι κυρίες και κύριοι, ο κύριος Κερούλης, ο οποίος πραγματικά μας έσπασε τα νεύρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί του ήρθε έτσι, δεν ξέρω πώς, και είπε να το χαλάσει στον κόσμο που ήθελε έτσι να κάνει ένα διάλειμμα, να κάνει το μπάνιο του, να πλατσουρίσει και να πέσει ήρεμα δίπλα στη θάλασσα. Αντί αυτού, είχαμε τα μποφόρια τα οποία μας έσπασαν τα νεύρα σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο, και στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο. Χαμός γινόταν από τα μποφόρ, έφτασαν μέχρι και τα 7 και τα 8, μη σας πω. Οπότε τι να πω, ελπίζω αυτό το Σαββατοκύριακο που κάτι μου λέει, Γιώργο, ότι θα δούμε και τον πρώτο επίσημο καύσωνα.
1: Λες το,
0: και θα το νιώσουμε με τα 35 άρια έτσι.
1: Παιδιά, εγώ καλοκαίρι δεν έχω νιώσει ακόμα. Συγγνώμη το λέω, ειδικά που ενοχλώ όλους σας. Μην έχει τελειώσει την παραλία ήδη από τον Ιούνιο, από το Μάιο, μη σας πω. Αλλά πραγματικά δεν κάνει αυτή τη ζέστη που θα πει σκάω, θέλω να πάω τώρα στη θάλασσα.
0: Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε έτσι μια δροσούλα. Μετά την Πέμπτη ξεκινάμε τα 35 άρια και το Σαββατοκύριακο θα είναι καυτό. Αλλά σήμερα ευτυχώς έχουν ηρεμεύσει κάπως τα πράγματα. Και εννοείται πως παρέα με το βοτανικό κήπο Κρήτης, που βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο των Χανίων, εκεί στις Φουρνές, στον Ομαλό, απολαμβάνουμε τη βόλτα μας, τη φύση, και εννοείται ζούμε εμπειρία. Γιατί 200 στρέμματα γεμάτα από δέντρα, φυτά από όλο τον κόσμο, σίγουρα είναι μια μοναδική εμπειρία που πρέπει να τη ζήσετε όπως και δίποτε, ειδικά εσείς που έχετε έρθει στο νησί μας και είστε επισκέφτες. Γιατί όχι, να πάτε και τα παιδιά σας να τα μολύσετε εκεί, να ηρεμήσετε.
1: Μάλιστα.
0: Χανιά, αγαπημένα, αυτή την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Τα μποφόρα και ευτυχώς έχουν μειωθεί κατά πολύ στα 4. Οπότε κάπως έτσι θα κυλήσει σήμερα η μέρα για να έρθει και η Ευρενή, που θα είναι πάνω κάτω στα ίδια κύματα. Και από τα Χανιά, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Για πες.
0: Θα πάμε στο Ρέθυμνο, που και εκεί ο βοριάς χτύπησε ανελέητα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, με τα μποφοράκια να είναι και στο Ρέθυμνο 4 και φυσικά η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Και από το Ρέθυμνο, Γιώργο, πού θα πάμε?
1: Άντε πάλι.
0: Θα πάμε στο Ηράκλειο, όπου και εκεί δεν μας φτάνουν οι τουρίστες που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και πιάνουν τόπο. Είχαμε και τον αέρα όλο το Σαββατοκύριακο που ήταν μανιώδης και μας χάλασε και τα μαλλιά και το μπάνιο και τα πάντα. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, με τα μποφόρια και στο Ηράκλειο να είναι 4 ακριβώς και η θερμοκρασία να παραμένει στους 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίθι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλο και τη Σιτία, όπου μαντέψτε και εκεί το Σαββατοκύριακο είχε πάρα πολύ αέρα. Ευτυχώς σήμερα κάπως καλύτερα τα πράγματα, 4 τα μποφόρ, 32 βαθμοί Κελσίου, και εννοείται πως πρέπει αυτή την εβδομάδα έτσι να γεμίσουμε με υπομονή, να πάρουμε κανένα ανεμιστηράκι να το έχουμε δίπλα μας, γιατί όπως σας είπα από Πέμπτη έρχεται καύσωνα, Σαββατοκύριακο ακόμα περισσότερο. Οπότε ετοιμαστείτε για θάλασσες, για ακτές, για ομπρέλες και εννοείται αντιλιακό.
1: Άντε να δούμε, γιατί πραγματικά μέχρι στιγμής δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Κερούλης. Ξεκίνησε λίγο έτσι δυναμικά, δηλαδή μας γλύκανε λίγο.
0: Τέλη Μαΐου είχε ζέστη.
1: Εντάξει, τώρα είναι το θέμα τι έχει όμως. Μπαίνουμε Ιούλιο όπου να είναι.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, βοτανικός κήπος Κρήτης, για όλους σας οι οποίοι πραγματικά ψάχνετε, είστε σκάσει τώρα στην Κρήτη και ψάχνετε προτάσεις, ψάχνετε στο TripAdvisor τι θα κάνετε, πού θα πάτε κτλ. Βάλτε το στη λίστα, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι το μοναδικό πάρκο στην Ευρώπη με τόση ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, και νομίζω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία την οποία πρέπει να ζήσετε. Έχει και τοπικές γεύσεις, οποίες έχει εστιατόριο εκεί, μπορείτε να πάτε στο εστιατόριο κτλ. Να βρείτε και όλη αυτή την κατάσταση με τα βότανα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κήπο και τα εμπλέκουν μέσα στις μαγειρικές τους και κάνουν φοβερά πιάτα κείμενο εκεί μαγειρική σε πύλη. Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο οι άνθρωποι. Και να πούμε ότι μέχρι 6 ετών τα παιδιά είναι δωρεάν στο βοτανικό κήπο.
0: Και εννοείται οπότε ότι εκεί απολαμβάνετε τοπικά προϊόντα. Δηλαδή δεν θα βρείτε εταιρείες παγκοσμίας φήμης.
1: Ακόμα και αναψυκτικά,
0: τοπικά προϊόντα, και μπράβο τους οι άνθρωποι που στηρίζουν την τοπική αγορά και την Κρήτη γενικότερα.
1: Και δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δεν θα βρείτε, ας πούμε, ούτε ένα αναψυκτικό το οποίο να είναι από πολυεθνική εταιρεία κτλ. Είναι όλα τοπικά. Λεμονάδα έτσι, από το τάδε χωριό, από το τάδε μια πόλη που βγάζει λεμονάδα. Ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να πάτε εκεί και να τα ανακαλύψετε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά, στο πρώτο μας διαφημιστικό break για σήμερα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. λεπτά με τα μηνύματά σας. Έχουν, πραγματικά μας έχει στείλει πολλά γλέντια το Σαββατοκυριακό.
0: Έχουμε,
1: μας έχετε στείλει αφήσεις, μας έχετε στείλει events.
0: Και πού θα πρωτοπάμε πάλι.
1: Πραγματικά. Και να πούμε ότι θα επιστρέψουμε και με τη μαγειρική της ημέρας.
0: Βεβαίως.
1: Ο παρέα με τα φεστό σούπερ μάρκετ, όπου σήμερα έχουμε φανταστική συνταγή με σκιουφιχτά και διάφορα άλλα μέσα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκλα.

0: από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
3: Θα με βοηθήσει να το πει.
2: Ναι.
3: Θες το διαβάσεις?
2: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατο.
3: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου, θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
2: Όχι, αλλά δες τώρα.
3: Περιμένω να τελειώσει.
2: Όχι, είναι χαλή.
3: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
2: Έλα, εντάξει, αυτό ήταν. Το έβγαλα μόνο.
3: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό, τραγούδι. Μπορώ να πω τα νέα της Ουμπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον Μπαγκαράγκα.
2: Πες τα.
3: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
2: Συγγνώμη.
3: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραν.
2: Επιτέλους, είμαι ένα θειό που εξαπλώνω με κυρία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
1: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
5: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
4: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
5: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
4: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει?
0: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
7: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
1: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μότο ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτνες 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη, αλλά και Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας. Απέναντι μου είναι η Κοκό Περίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Βολοσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας, γιατί γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, θα σταθούμε σε ένα μήνυμα που μας έχει έρθει από την Αλεξάνδρα και την Κύθνο. Τι ωραίο νησί. Και βεβαίως να πούμε ότι στην Κύθνο, λέει, το Σαββατοκύριακο είχαν επισκέπτες. Και όχι, όχι και όποιο και όποιον. Αλλά μία όμορφη φώκια, μονάχος. Τη λένε Καλυψό. Βέβαια έχει πομπό, οπότε μπορούν να ξέρουν ποια είναι και πού. Κάνει τις βόλτες τους. Κάνει τις βόλτες της, μάλλον. Την προσέχουν σαν τα μάτια τους, μου λέει εδώ η Αλεξάνδρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Έτσι λέει, ξεκινάει όμορφο το καλοκαίρι για εμάς. Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Οι φωκίτσες, να τις προσέχουμε όμως. Γιατί έχουμε
0: γενικά
1: δει.
0: Γενικά να προσέχουμε, γιατί άστο το τι έχουν τα μάτια μας. Καλημέρα στη Μελίνα και τον Χριστόφορο, οι οποίοι έσκασαν μύτη στο Ρέθυμνο πριν δύο μέρες. Έχουν πάθει σοκ με την παλιά πόλη. Έχουν ερωτευτεί το Ρέθυμνο, θέλουν να μείνουν για πάντα. Καλωσορίσατε στο κλαμπ, παιδιά. Να περάσετε τέλεια, ευχόμαστε. Καλημέρα στη φίλη μας την Ισμήνη και το φίλο μας το Στάμο, οι οποίοι μας ακούν από τα Λουτρά, εκεί πάλι από το Ρέθυμνο, και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Καλημέρα, Ράνια, Αντώνης και ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, οι οποίοι μας ακούνε από το Πάνορμο και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Μια μεγάλη καλημέρα στην Ασπασία, τον Πέτρο, και τη φίλη μας τη Λουίζα, οι οποίοι μας ακούνε εγώ από Καρδάμιλα της Χίου. Μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα και μας έχουν προσκαλέσει εδώ και σε μια γιορτή στο χωριό εδώ πέρα που φτιάχνουν και μας έχουν στείλει όλες τις πληροφορίες. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά.
1: Ωραία,
0: πόσο θα θέλαμε να έρθουμε στη Χίο και να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί σας.
1: Και από τη Χίο στους γάμους που είχαμε πολλούς αυτό το Σαββατοκύριακο. Δύο αναθόσπαρτο να πούμε στον Αντώνη και τη Χρύσα, στον Νίκο και την Έλληνα. Μας λέτε εδώ ότι κατακτήσαν όλα τα Σαββατοκύριακα Σαββάτο. Ήταν Κυριακή, ήταν Κυριακή μεσημέρι. Πολύ, πολύ, πολύ γάμοι και βαφτίσεις. Να περάσετε, ελπίζω, καλά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Δημητρούλα, την αγαπημένη μας που είναι συντονισμένη σήμερα από τον Άγιο Νικόλαο. Πολλά φίλοι να στείλουμε και στο Μιχάλη, ο οποίος βρίσκεται στο Καβούσι, Γιώργο. Αυτό το Καβούσι, το ηρωικό χωριό. Τα φιλιά μας σε όλους. Έχουμε και από τον Κρούστα ένα πολύ ωραίο μήνυμα που μας στέλνει εδώ ο Νίκος, ο οποίος ετοιμάζεται, λέει και αυτός, για τα γλέντια που έχουν στο χωριό. Ένα χωριό ιστορικό που έχει ωραία γλέντια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Μαρία μας έχει στείλει εδώ πέρα για την ετήσια χορευτική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 στο κέντρο Νερόμυλος, στους Μαλάδες Ηρακλείου. Να πούμε ότι θα είναι με τη Σχολή Κριτικών Χωρών Κουντούρης, μας γράφει εδώ πέρα. Αχα. Και θα έχει και διαγωνισμό ο Μαντινάδας, οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε. Να πούμε επίσης ότι μας έχει στείλει ο Κωστής, ο φίλος μας εδώ πέρα στο group, 27 έκτου, το 27 έκτου νομίζω είναι το Σάββατο ή όχι, δεν θυμάμαι τώρα πότε, στα έξω Λακώνια Λασιθίου, αναβίωση του Κλείδωνα, με Μιχάλη Κουνάλη και Λευτέρη Γεώργη Λαδάκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μας το Σωτήριο, ο οποίος μας ακούει από το Ηράκλειο, το γραφείο του, και πραγματικά μας λέει: παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Είστε, λέει, πόλεμος νεύρων. Είμαστε κλεισμένοι εδώ πέρα μέσα σε 4 πόρτες και ακούμε μόνο για γλέντια και γάμους και χαρές. Κάπου έλεος. Έχει και τα δίκια το Σωτήριο, νομίζω, το τέλος.
1: Αυτά είναι και τέλος του μήνα τώρα. Νομίζω περνάνε ζώρικα.
0: Παιδιά, παίζει να έχει 10 γάμους το κάθε Σάββατο, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό. Τι 10, 100 γάμους κάθε Σάββατο έχει όλη την Κρήτη.
1: Εντάξει, Γιώργο, πριν στον κορονοϊό δεν είχαμε γάμους και βαφτίσεις. Τώρα τους έχουμε μαζεμένους. Δεν πειράζει να παντρεύεται ο κόσμος, να γεννάει και παιδιά, γιατί δεν άκουσες μια έρευνα η οποία βγήκε η Κρήτη, το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχουμε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό το Θεό να λέμε, ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε το άθλημα εδώ πέρα.
1: Ακόμα,
0: ξέρουμε τι να κάνουμε, ξέρουμε. Μετά το φαΐ, μετά τη θάλασσα, μετά το βουνό, μετά το καζάνι, έχουμε κάθε εποχή διαφορετική δικαιολογία για το πώς θα καταλήξουμε στο κρεβάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι και φέτος το ταξίδι αυτό του καλοκαίρι στον Ανώτερο, μια προσφορά της ANEC Lines. Πάνω από 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι αυτή που μας ενώνει. Και να πούμε ότι έχουμε και δύο νέους προορισμούς φέτος, τη Μήλο και τη Σέριφο. Mm-hmm. Και να πούμε ότι μπορείτε να πάτε στη Μήλο από τα Χανιά και από τη Σέριφο από το Ηράκλειο. Μπείτε στο anec.gr, στο site της ANEC, για να ενημερωθείτε για όλα τα δρομολόγια. Και να πούμε ότι μαζί μας είναι εγώ και το Flex One, το οποίο είναι η πιο ευέλικτη και η πιο καινοτόμα λύση εταιρικών παραγωγών στην Ελλάδα από την Apple Lash, που φέρνει τη αίτηση, την επιβράβευση και 18 ακόμα παροχές σε μία μόνο εταιρική κάρτα, μία πλατφόρμα και ένα application.
1: Και να πούμε ότι δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Έχουμε και giveaways που παίζουν δυνατά στα social media της εκπομπής. Η Apple σας προσφέρει ένα τρίμερο απίστευτο στο Ρέθυμνο, σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο. Μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί κληρώνουμε και δεν είναι μόνο αυτή η κλήρωση, αλλά έρχονται και άλλοι ωραίοι διαγωνισμοί από την Apple και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και να πούμε ότι τρέχει διαγωνισμός με την πύρα Fix, ο οποίος έχει κάνει παιδιά χαμός, έχουν ξεπεράσει τις χίλιες οι συμμετοχές.
1: Την πυροκυλιές μου, παιδιά,
0: ναι. Δεν το ξέραμε ότι θέλατε πυράκια περισσότερο από κάθε τι άλλο. Δίνει λοιπόν η Fix Ελλάς 3 κυβότια μπύρες με ένα μαντίλι για να σύρετε το χορό και φυσικά ένα συλλεκτικό t-shirt. Θα είναι μαζί μας τα γλέντια που θα πάμε στην Κρήτη φέτος η μπύρα Fix. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και νομίζω ότι πραγματικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στα social media μας και να δηλώσετε συμμετοχή. Πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μαζί σας, όπου θα έχουμε τη μαγειρική της ημέρας. Όπως σήμερα τι έχουμε, για πες.
1: Σήμερα έχουμε ένα απίστευτο πιάτο σκιουφιχτά με απάκι και πεπόνι.

0: πάμε στη μαγειρική της ημέρας, παρέα με τα Supermarket Vesto, στη νούμερο 1 κριτική αλυσίδα Super και Mini Markets στο νησί, με πάνω από 220 καταστήματα να μας περιμένουν για να κάνουμε τα ψώνια μας με ντόπια υλικά φυσικά, από τους δικούς μας παραγωγούς, από τους δικούς μας ανθρώπους και από εισόδημα το οποίο μένει στην Κρήτη μας. Πάμε στη μαγειρική της ημέρας, όπου σήμερα έχουμε Super πιάτο έκπληξη. Έρχεται από Χανιά, νομίζω. Χανιά
1: από
0: είναι.
1: Χανιά.
0: Χανιά, λοιπόν, Χανιά του κοτοπιάτο, σκιουβικτά λέει με πεπόνι και απάκι. Άντε, γεια!
2: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
3: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
0: Καλημέρα,
2: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε λοιπόν έτοιμοι να μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο, παρέα με τα Supermarket Fastos. Πάνω από 200 καταστήματα σε ολόκληρο το νησί μας. Οπότε, όποια γωνιά και να στρίψετε, ένα Fastos Supermarket θα το βρείτε και εννοείται θα πάρετε και τα απαραίτητα για το νοικοκυριό σας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα σας έχω μία φανταστική συνταγή από το φίλο μας τον Μανώλη από τα Χανιά, ο οποίος είναι γνωστός λάτρης της καλής παρέας. Έχει εκεί, πάρε δώσε κάθε Σαββατοκύριακο, πάει σε γάμο, σε βαφτίσεις. Όλοι τον θέλουν, τον γουστάρουν. Πήγε λοιπόν με τους κουμπάρους του στον Ελαφώνησο και μαγείρεψαν εκεί σε μία καβάτσα.
1: Εγώ ξέρω και επώνυμο, μπορώ να το πω στον αέρα, Μανώλη, πρόσεχε.
0: Εκεί σε μία καβάτσα έφτιαξαν λοιπόν ωραία πράγματα με φόντο τα αστέρια, τη θάλασσα και απλά υλικά.
1: Λοιπόν, να πω τώρα εγώ ότι στις καβάτσες τύπου Ελαφωνήσι, Γάβδος, Γαϊδουρονήσι γεννιούνται πιο ωραίες συνταγές, έτσι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει εδώ τώρα κάτι επικές κακαβιές που φτιάχνουν με κάτι ψάρια που έρχονται κάτι ψαράδες μέσα στη νύχτα και βρίσκουν εκεί ότι έχουν μπροστά του, τα βάζουν σε ένα τσικάλι και βγάζουν ένα πιάτο τώρα αντιγιά. Δηλαδή, συνήθως επειδή έχουν συγκεκριμένα υλικά μπροστά του τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτούν, βγάζουν ωραία πιάτα. Δεν είναι δηλαδή μύθος αυτό, δεν είναι τρολάρισμα, όντως συμβαίνει.
0: Και συνήθως αυτά τα πιάτα είναι και τα πιο νόστιμα, έτσι, δεν το συζητώ.
1: Εντάξει, άμα πεινάς τώρα εκεί σε καβάτσα, έχεις όλη μέρα λιώσει τον ήλιο, τρως τα πάντα.
0: Όλα συμβαίνονται πιο νόστιμα.
1: Πραγματικά.
0: Θα χρειαστούμε για τα ωραιότατα σκιουφιχτά μακαρόνια με το απάκι και το πεπόνι που όλα μαζί έκαναν έτσι ένα γλυκό χαμό εκεί στην καβάτσα του Μανώλη. Σκιουφιχτά μακαρόνια, απάκι, κομμένο φυσικά σε κομμάτια, το πεπόνι μας που να είναι όριμο, να είναι δροσερό.
1: Δροσερό
0: και να είναι και σε φετούλες. Εννοείται πως θα χρειαστούμε ξύνο μυζήθρα ή ανθότυρο, ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του ή στην καβάντζα του, βρέδερφε. Λαδάκι, φρέσκο βασιλικό, πιπεράκι και λίγο αλάτι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, εάν έχετε και λίγη στάκα, έτσι, περισσευούμενη.
1: Ναι, όλοι έχουμε λίγη στάκα, η οποία περισσεύει.
0: Ναι, ναι, στο ψυγείο, καλό θα ήταν να τη χρησιμοποιήσετε και αυτή, γιατί σίγουρα θα το κάνει το πιατό σας ακόμα πιο υπέροχο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Καταρχήν, πρέπει να βράσουμε τα σκιουφιχτά μας σε αλατισμένο νερό και εννοείται καμποσή ώρα. Δεν είναι μακαρόνια απλά, είναι σκιουφιχτά, οπότε θέλω να κάνω 20 λεπτό, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, ένα αντικολλητικό τηγάνι ή ό,τι τηγάνι τέλος πάντων βρείτε, θα σοτάρουμε το απάκι μας έτσι να γίνει τραχανό, ωραίο και νόστιμο. Μετά θα σουρώσουμε τα σκιουφιχτά, θα κρατήσουμε λίγο νερό από το νερό του βρασμού. Γενικότερα, να ξέρεις ότι τα νερά αυτά κάνουν καλό είτε στα μαλλιά, είτε στο δέρμα, είτε στο φαγητό μετά. Ρίχνουμε τα ζυμαρικά μέσα στο τηγάνι με το απάκι, προσθέτουμε 2-3 κουτελίτσες από το νερό και ανακατεύουμε.
1: Και μετά και μετά.
0: Μετά κατεβάζουμε τη φωτιά, προσθέτουμε το πεπόνι.
1: Ναι, ναι. Κάτσε, πώς προσθέτουμε το πεπόνι, απλά το ρίχνουμε μέσα.
0: Ναι, σε φετούλες.
1: Μάλιστα.
0: Ώστε να παραμείνει έτσι δροσερό και ζουμερό.
1: Να σου πω, δεν κρατάμε τα σιωπηχτά με το απάκι να τα φάμε εκεί με το ανθότυρο και μετά στο τέλος θα φάμε και ένα φρουτάκι το πεπόνι. Να μην τα ανακατεύουμε κιόλας.
0: Ρε, παιδί μου, βαριόντουσαν οι άνθρωποι και είπαν δεν τα τρώμε όλα μαζί και να τελειώνουμε τώρα με
1: άλλα
0: πιατάκια, άλλα μαχαιράκια, άλλα. Άστο, δεν πειράζει, όλα μαζί και τέλος.
1: Εδώ ο φίλος μας ο Μάριος μας λέει, παιδιά, τι πεπόνιο μακαρόνια. Εμένα ο πατέρας με αυτά τα ρίχνει σκότες.
0: Τις σκότες.
1: Έχει δίκιο άνθρωπος.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ το καρπούζι με τη φέτα είναι κυρίαρχο όλων στο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή το πεπόνι με το σκουφιχτό και το απάκι θα φοβηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, ξέχασες να σου πω. Ξέχασα, βασικά.
1: Εγώ ξέχασα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να προσθέσουμε το λάδι, το χυμό λεμονιού και τη μισή μυζήθρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πιπέρι. Και μετά προσθέτουμε από πάνω,
1: ναι,
0: βάζοντας την υπόλοιπη μυζήθρα.
1: Συγγνώμη, όλα αυτά γίνονται μέσα στην καβάντζα.
0: Βεβαίως.
1: Πώς γίνεται, πού βρήκαμε αντικολλητικά τηγάνια και πού έχουμε τόσα αστείες, να κάνουμε τόσα πανικό.
0: Εντάξει, πρώτα κάνεις τα σκιουφιχτά, μετά κάνεις το απάκι, μετά βάζεις τα μακαρόνια μέσα στο απάκι και μετά βάζεις το λάδι και την μυζήθρα την υπόλοιπη και τρως.
1: Μάλιστα.
0: Μην ξεχάσετε το πιπεράκι που και αυτό είναι έτσι κάτι πολύ ωραίο που θα δώσει.
1: Το πιπεράκι μετράει στα μακαρονάκια τώρα.
0: Στη συνταγή θα δώσει άλλο level, παιδί μου.
1: Βέβαια. Αυτή ήταν η συνταγή της
0: μέρας. Ναι, αυτή ήταν η συνταγή, Γιώργο.
1: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι η συνταγή σημερινή μου άρεσε. Εντάξει, κράζω γενικότερα, αλλά νομίζω ότι η σημερινή ήταν καλή, αρκετά καλή. Δηλαδή, ήταν κάτι θελκτικό. Αν μπείτε και εσείς στα social media του καλοκαίρι στο Νότο και δείτε και τη φωτογραφία φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει με τα σκιουβικτά με το πεπόνι, νομίζω.
0: Εγώ μπορώ να δώσω άλλη μία έτσι. Μία έξτρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα tip τέλο πάντων.
1: Περίμενε, θα δώσει tip. Πάμε.
0: Είσαι εκεί στην καβάτζα, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει πιάτα, ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Πιάνει το πεπόνι, το κόβει στη μέση, βγάζει το πεπόνι από μέσα,
1: ναι, ναι,
0: και έκανε ένα ωραιότατο πιάτο,
1: ναι,
0: για να βάλει μέσα πάλι το πεπόνι, τα σκιουβικτά και το μάγκι.
1: Α, να το φας μέσα στο πεπόνι, λες.
0: Ναι.
1: Τώρα το κάναμε ολοκληρωμένο το dinner για τις κότες. Θα κάνουμε πάρτι οι κότες. Μόλις δουν πεπόνι με μέσα μακαρόνια, σου λέει, α, το αγαπημένο μας πιάτο. Αυτό είναι.
0: Σκέψου το λίγο. Δηλαδή εκεί που τώρα θα πάει και το σκιουφιτό, τώρα και λίγο το πεπόνι δροσίζεσαι. Η θάλασσα από δίπλα, γιατί είσαι και στην καβάτζη εκεί. Τι ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ πρέπει να σου πω ότι τα φεστός θεωρούνται ως πλέον η μεγαλύτερη σε αριθμό και η γεωγραφική διασπορά αλυσίδα σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Είναι από το 1982 έως και σήμερα ένα συνεταιρισμό με σταθερά νοδική πορεία, από τις λίγες επιχειρήσεις, να το πούμε γι' αυτό,
0: έτσι, έτσι,
1: που ενώ γίνεται χαμός με τις πολυεθνικές αλυσίδες, mm-hmm, αυτοί έχουν παραμείνει πραγματικά και κρατάνε, πώς το λένε αυτό που κρατάνε τα μπόσικα.
0: Τα μπόσικα.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Οπότε μπράβο στα Super και Mini Market Festos. 220 καταστήματα δίπλα μας στην Κρήτη για να βρείτε υλικά για πραγματικά αυθεντικές συνταγές. Πάμε σε μουσική! Αμέσως. Όχι σε μουσική.
0: Τι σε μουσική, βρε. Πάει μία ώρα που να
1: δω. Α, ωραία. Θα πάμε αμέσως διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την εξόρμηση της ημέρας, όπου σήμερα θα πάμε Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη, το αγαπημένο μας νησί. Να μιλήσουμε έτσι με το Σάκη, τον Παπατινιώτη.
1: Το έχουμε.
0: Που θα μας πει και το τι γίνεται στο νησί αυτό, γιατί έχουν ξεπεταχτεί κάτι περίεργα βίντεο με τους τουρίστες πάλι στριμωγμένους για να δουν.
1: Α, έχουμε τέτοια βίντεο.
0: Ναι, ουράσου, λέω, κάνουν.
1: Υπερτουρισμός.
0: Ναι, ναι, υπερτουρισμός. Ξεκινάνε, λέει, από τις 7 η ώρα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Και στείνονται στην ουρά για να βγάλουν μια φωτογραφία.
1: Για το ίδιο βασίλεμα.
0: Από συγκεκριμένο σημείο στην Ία.
1: Παιδιά, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Είναι ανέκδοτο. Να πας 7 η ώρα το πρωί να στείνεις για μέρο το ίδιο βασίλεμα να βρεις καλό στασίδι.
0: Λες και δεν θα δεις από αλλού το ίδιο βασίλεμα. Πρέπει να πας εκεί στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ήμαρτον, ήμαρτον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ζωντανή σύνδεση με Σαντορίνη.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέκ Lines, B, επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
4: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
5: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
7: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
8: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράγμα. Πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
11: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις σκούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
11: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
12: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.

0: είμαστε, δεν είμαστε, επιστρέψαμε ζωντανά δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στον Άτο! Και νομίζω ότι πραγματικά μας έχετε τρελάνει με τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα που κρατάτε αυτή τη σπίθα των πλατσουρίστας δυναμική όπως την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Που ήμασταν μωρά κοπέλια και μέχρι τώρα που είμαστε γεροντοπαλίκαρα, έχω να πω.
1: Εσείς γεροντοπαλίκαρα, εγώ μια χαρά είμαι.
0: Σε λίγο, 23η χρονιά είναι. Σε λίγο θα μεταδίδουμε σε όλα τα καπίσοντα. Δεν θα έχει μείνει κάτι νομίζω. Νομίζω αυτή θα είναι η φυσική εξέλιξη.
1: Να σου πω κάτι. Δεν πειράζει, γιατί δηλαδή κατάλαβα. Η ζωζό σαμπουτζάκι, ας πούμε.
0: Οχ, να το παράδειγμα.
1: Είναι τρομερό παράδειγμα.
0: Δηλαδή θες να φτάσουμε στα χρόνια της ζωζό σαμπουτζάκι να κάνουμε ακόμα χορευτικά και τέτοια.
1: Όχι, να φτάσω στα χρόνια της και να είμαι έτσι ευτυχισμένη και χαμογελαστή, ρε παιδί μου, να μην γκρινιάζω το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι, όπως εγώ δηλαδή που δεν λέω γκρινιάζω ποτέ.
1: Ναι, έτσι. ποτέ. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν κυρίες και κύριοι, αυτό το χαμηλό έτσι επίπεδο ενσταντανέ μεταξύ εγώ Βερίκου και Γιώργος Παλοθιάρης και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα μηνύματά σας αφού πούμε ότι είμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή. Μάντρε 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχο 942 για το Ρέθμινο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε καλημέρα σας.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στη Βέτα η οποία είναι συντονισμένη και μας ακούει από το Βόλο. Βόλος και σήμερα έτσι πολύ ενεργός. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στον Γιώργο, ο οποίος είναι πολύ φανατικός εκτζής. Μας στέλνει τα φιλιά του από την Κάρπαθο, Γιώργο. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Κατερίνα, η οποία δεν μας λέει από πού μας ακούει, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι ενθουσιασμένη αυτή την εβδομάδα γιατί περιμένει τις φίλες της. Οπότε καταλαβαίνεις, μάλλον κριτικιά είσαι, κριτικοπούλα, ηρακλιώτσα. Φαίνεται.
0: Καλημέρες, όμορφες να στείλουμε στη Τζορτζίνα, στο φίλο μας τον Ρωμανό, αλλά και στη φίλη μας τη Λένα από το Χουμέρι, τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Όπως επίσης να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στη φίλη μας την Ουρανία, το Λάμπι και τη φίλη μας τη Σοφία, οι οποίοι εγώ μας ακούνε από την Κασταμονίτσα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα, παιδιά, για άλλη μια χρονιά. Προσπαθούμε λέει, να σας πιάσουμε, λέει, στο καλοκαίρι στο Νότο και φανταστικά νομίζω ότι. Τι λέει εδώ πέρα. Έχει και μια εκδήλωση την οποία μας στέλνουν εγώ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να την καταχωρήσουμε για την επόμενη φορά. Έχει κοπεί το μήνυμά σας, παιδιά, βέβαια. Το βλέπουμε το μισό. Οπότε, αν μπορείτε, ξαναστείλτε μια φορά το μήνυμα αυτό για να το διαβάσουμε.
1: Πολλά, πολλά φιλιά να στείλουμε στην Κοστούλα, η οποία είναι συντονισμένη και μας γράφει 6-7. Τώρα εσύ 6-7, τι, πού το ξέρει, εσύ τα 6-7, δηλαδή. Μια μεγάλη καλημέρα επίσης να πούμε στην Αντωνία η οποία μας ακούει από το Ρέθυμνο. Παιδιά, κοπιάστε. Φτιάξαμε καφεδάκι μαζί με την κόρη μου. Σας ακούμε. Απολαμβάνουμε τη δροσούλα που έχει ακόμα αυτές τις ημέρες. Ναι, την Πέμπτη, παιδιά, είπαμε καύσωνας έτσι. Οπότε να είσαστε ετοιμοπόλεμοι.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στη φίλη μας εδώ πέρα τη Μαρία αλλά και το φίλο μας το Γιάννη, οι οποίοι μας λένε ότι σήμερα εγώ ξεκινάει και το φεστιβάλ βιβλίου Χανίων. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να κατέβουμε στο κέντρο και να πάμε να το δούμε από κοντά. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλημέρα επίσης στο Χαρίδημο και στη φίλη μας τη Λουκία, οι οποίοι μας στέλνουν εδώ πέρα για το πανηγύρι τους, το οποίο θα γίνει με αφορμή την ημέρα του Κλείδωνα. Μας έχουν στείλει και μια αφίσα, η οποία, παιδιά, είναι σε πολύ χαμηλή ανάλυση, βέβαια, πρέπει να σας πω, και μεταβίας διαβάζεται. Να πούμε ότι επίσης ξεκινάνε και στο Δήμο Ιεράπετρα στα Κύρβια και μας έχουν στείλει εδώ διάφορες πληροφορίες για όλο το καλοκαίρι. Πολύ δυνατά τα Κύρβια και φέτος.
1: Εννοείται. Γενικότερα έχουμε έτσι πολύ ωραίες εκδηλώσεις σε όλο το νησί. Όπου και να σταθείτε, θα δείτε μια ωραία εκδήλωση. Οπότε να δείτε και το πρόγραμμα της κάθε πόλης. Τι συμβαίνει, είτε είσαι στο Ηράκλειο, είτε είσαι στην Ιεράπετρα, είτε είσαι στη Σιτία. Εγώ θα στείλω τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, στο Σωτηράκι που μας ακούει. Πόντιος, λέει, Βέρος και Παοκτζή. Στα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και επίσης θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στην Έρικα, η οποία λέει.

0: πολύ, Γιώργο. Καλημέρα, να στείλουμε και στη Μυρσίνη, στο όμορφο χωριό αυτό τη Ιτία, να στείλουμε τα φιλιά και τα χαιρετήματά μα. Όπω επίση να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μα τον Γιώργο, τον Νίκο, αλλά και τη φίλη μα εδώ πέρα και το φίλο μα τον Στρατή, συγγνώμη, οι οποίοι μα ακούν από το Ηράκλειο, από το γραφείο του και είναι και η περίοδο τώρα με τα λογιστικά όπου τρέχουν κι αυτοί. Είναι σε ένα πανικό, ευτυχώ παιδιά που έχουμε και εσά, είναι σαν να βουτάμε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, μα γράφουν.
1: Μακάρι, παιδιά, να βουτάτε και μια και δύο και τρει και τέσσερι και πέντε. Εγώ θα σε πάω μέχρι την Κο, όπου λόγω του κλείδωνα έχουν ολόκληρο πανηγύρι, λέει, που έχει να κάνει με κριτικά, με νησιώτικα, με ποντιακά. Οπότε μας καλούν και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Η νεολαία της ΚΟ, να είστε καλά, παιδιά, και πάντα έτσι να οργανώνετε ωραία πράγματα. Επίσης, θα σε πάω και στην Κάλυμνο, όπου εκεί μας ακούει η Δήμητρα και έχει παντρευτεί έναν κριτικό και την έχει βάλει στο τρυπάκι. Και ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ κριτικά. Έχει μάθει από έξω όλους τους χορούς. Ετοιμοπόλεμη. Και επίσης θέλω να σε πάω και στη γιορτή Κρεμμυδιού, η οποία βεβαίως αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Καλό Χωριό μας περιμένουν εκεί κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Μια ωραία έτσι βραδιά με τον Κώστα Βλάση, με πολύ φαγητό, με πολύ χορό, με πολλές γεύσεις, να περάσετε όμορφα.
0: Και να πούμε ότι έχουμε και πολύ ωραία πράγματα τα οποία ξεκινάνε στη Σιτία Γωγό και μας έχουν στείλει εδώ πέρα διάφορα πράγματα τα οποία ξεκινάνε στη Σιτία. Ένα από αυτά, αν μπορείς λίγο ένα δευτερόλεπτο να απασχολείς για να βρω το μήνυμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ένα πούμε πάλι για τη γιορτή του Κρεμμυδιού που θα γίνει στον πύργο του Καλού Χωριού. Δεν ξέρω. Τα κορνάρια λες τώρα εσύ.
0: Έχω χάσει τα αυγά με τα
1: λες
0: τα αυγά
1: για τα κορνάρια που γίνονται στην Σιτία κάθε χρόνο. Κάνουν ωραία πράγματα. Έρχονται καλλιτέχνες. Έχει θεατρικά δρόμενα. Έχει πολύ πολύ ωραία πράγματα.
0: Όχι, δεν λέω για τα κορνάρια. Το βρήκα τώρα το μήνυμα και ευχαριστούμε και την κυρία Βέρα Περάκη, η οποία είναι αντιδήμαρχος της Σιτίας και μας έστειλε το πρόγραμμα των κορναρίων, σωστά είπες και εσύ. Αλλά υπάρχει μέσα και το Vintage Festival, το οποίο ξεκινάει φέτος και είναι πολύ ωραίο και έχει διάφορες εκδηλώσεις. Έχει πάθει, παιδιά, εδώ πέρα το σύστημά μου.
1: Έχει μπλοκάρει.
0: Ναι, είναι ένας χαμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά, αλλά κάπου κι εμείς χανόμαστε εδώ πέρα. Γύρνα το χρόνο πίσω και ζήσε τις πιο όμορφες δεκαετίες, μας γράφουν. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Vintage Games Festival. Τα παιχνίδια που μεγάλωσαν γενιές επιστρέφουν. Λάστιχο, κουτσό, τυφλόμυγα,
1: βόλη,
0: σκηνάκι, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ με όλα αυτά τα παιχνίδια και όλα αυτά τα.
1: Αυτοί που θα παίζουν, ελπίζω να μην είναι αυτών των δεκαετιών, γιατί θα έχουμε μετά
0: τα παιχνίδια. Αν παίξει τώρα στην ηλικία μα τέτοια παιχνίδια, μετά αφήστε το. Μετά δεν υπάρχει. Άστο, δεν υπάρχει Vintage Festival, μετά θα γίνει ο ίδιο Vintage. Μία για πάντα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε ζωντανή σύνδεση με Σαντορίνη για να μάθουμε όλα όσα παίζουν στο μαγικό νησί των Κυκλάδων.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: την εξόρμηση τη ημέρα και σήμερα. Σαντορίνη στο μενού, επιτέλου θα πάμε στο όμορφο νησί των Κυκλάδων να πάρουμε τη γεύση μα, τον αέρα μα, το κοσμοπολίτικο έτσι βάει που θέλουμε για να νιώσουμε κι εμεί λίγο άνθρωποι επιτέλου. Θέλουμε διακοπέ και κανεί δεν μα πάει. Ήρθε η ώρα για Σαντορίνη, ήρθε η ώρα για την εξόρμηση τη ημέρα.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλου του πλατσουρίστα. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. It was a teenage wedding and their old folks wished them well. You could see that Pierre did true. Να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι ο Σέξο Πατινιώτης, ο οποίος είναι αγαπημένος και βεβαίως ραδιοφωνικός παραγωγός στη Σαντορίνη FM. Κάνει πολλά πράγματα εκεί στη Σαντορίνη και χαιρόμαστε για άλλη μια χρονιά που τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα Σάκη!
3: Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Τι κάνει η πανέμορφη Κρήτη?
0: Καλά είμαστε. Λίγο ανεμοδαρμένη η Κρήτη. Δεν ξέρουμε αν πιάνουν τα αποφόρια σε εσάς, αν κόβει εκεί.
3: Πώς δεν πιάνουνε, δεν πιάνουνε.
0: Στην ίδια μοίρα είμαστε όλοι που φαίνεται.
4: Τι να κάνουμε. Βδομάδα είναι, θα περάσει.
0: Αυτό. Σάκη, τι κάνεις Σαντορίνη, τι κάνεις εσύ, πώς πάνε τα πράγματα?
3: Εντάξει, πηγαίνουνε λίγο κάπως πιο μέτρια. Είναι λίγο δύσκολη η εποχή, όχι και τη Σαντορίνη. Νομίζω για όλο τον κόσμο, για όλες τις χώρες, έτσι με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το πόλεμο. Βέβαια. Αλλά το παλεύουμε, το πολεμάμε. Και ελπίζουμε, ξέρεις, να βελτιωθεί η κατάσταση γενικότερα για όλο αυτό το κόσμο ως ανθρωπότητας πλανήτης.
4: Σάκη, είδαμε στα social media τις τελευταίες ημέρες κάποια βίντεο που έγιναν viral με τους τουρίστες που στριμώχνονται στην ουρά για να δουν το ηλιοβασίλεμα στην ταινία. Ισχύει αυτό το πράγμα?
3: Αυτά ίσχυαν σίγουρα μέχρι κάποια εποχή. Mm-hmm. Όχι τώρα, δεν υπάρχουν σπροξήματα, παιδιά. Δεν υπάρχει τόσος πολύς κόσμος. Υπάρχει κόσμος στο νησί. Είπαμε, είναι μια πιο μέτρια κατάσταση από θέμα προσέλευσης κόσμου. Αυτά γινόταν παλιά. Παλιά δηλαδή, πριν κάποια χρόνια, 7, 8, 9 χρόνια, ας πούμε, ναι.
4: Και γιατί ανέβαινε στην Ελλάδα και έβλεπε
3: να υπάρχει ουρά. Δεν μπορούσε να προχωρήσει από τον πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι τώρα. Παλαιότερα. Mm-hmm.
0: Οπότε λοιπόν είναι μια μέτρια χρονιά, θα έλεγε, για τη Σαντορίνη. Δηλαδή βλέπει ότι σε σχέση με πέρσι, α πούμε, πρόπερσι, υπάρχει μια πτώση, α το πούμε έτσι, στην κίνηση και στον τουρισμό, ναι.
3: Ναι, αλλά αυτή η πτώση δεν έχει να κάνει, νομίζω, με τη Σαντορίνη μόνο. Έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Mm. Θεωρώ ότι παντού συμβαίνει αυτό. Όχι μόνο στο νησί μα. Λόγω του πολέμου και όλο τη ακρίβεια, καταλάβατε.
0: Ναι,
3: όλο
0: βέβαια.
3: Αυτό θεωρώ ότι έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο το νησί το δικό μα.
0: Πολιτιστικά τι γίνεται στη Σαντορίνη? Έχουμε πανηγύρια, έχουμε γλέντια, έχουμε συναυλίες, έχουμε θέατρα, ναι. Έρχονται πράγματα φέτος?
3: Ναι, ναι, πολιτιστικά υπάρχουν εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Σίγουρα θα γίνουν πανηγύρια, τα περιμένουμε όλοι αυτά. Και οι τουρίστες που έρχονται, αλλά και εμείς οι ντόπιοι, περιμένουμε τα πανηγύρια. Γιατί πανηγύρια είναι καλοκαίρι, έτσι.
0: Βέβαια.
3: Να μην τα
4: βέβαια.
3: Εννοείται πως θα γίνουν και κάποιες συναυλίες, και διάφορες τραγουδιστές, καλλιτέχνες, διάφορα σχήματα. Έχουμε θεατρικές παραστάσεις μέσα στο πλαίσιο των πολιτιστικών οργανώσεων του Δήμου. Υπάρχουν και κάποιες
4: παραστάσεις. Mm-hmm. Σάκη μου, ποια εποχή είναι η καλύτερη για να έρθουμε στη Σαντορίνη? Δηλαδή να έρθουμε Ιούνιο, να έρθουμε... Ο Σεπτέμβριος, ξεκάθαρα.
3: Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Σεπτέμβρη, ο πιο ωραίος μήνα, γιατί είναι ακόμη καλοκαίρι, γιατί είναι σαν να βρίσκεσαι στον απόϊχο του έντονου καλοκαιριού και σαν να νιώθεις τη Σαντορίνη πιο παραδεισένια, πιο
0: μαγική, ήρεμη,
3: πιο ήρεμη και σίγουρα πιο μαγική. Θεωρώ ότι Σεπτέμβριο, σε όλους αυτό λέω και σε φίλους και σε γνωστούς που θέλουν να επισκεφθούν το νησί, νομίζω ότι ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή του.
4: Mm-hmm. Θα συμφωνήσω. Και Οκτώβρης.
0: Και Οκτώβρης είναι δυνατός μήνας, βέβαια.
3: Έχουμε φύγει λίγο από την τόσο καλοκαιρινή διάθεση τον Οκτώβριο. Είμαστε λίγο σε πιο φυσικό απορριμμό.
0: Οι τιμές, Σάκη, σε τι επίπεδα είναι? Είναι σε επίπεδα τα οποία μπορεί να αντέξει ένας μέσος, ας πούμε, εργαζόμενος για να έρθει και να μείνει Σαντορίνη, ας πούμε, 2-3 μερούλες, ή θα πρέπει να πάρει δάνειο, ας πούμε, φέτος?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει να κάνει με το τι επιλογές έχουμε. Εννοείται πως αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Σαντορίνη, ισχύει για όλο τον κόσμο. Και εγώ, όταν είχα πάει στην Ολλανδία πριν 3 χρόνια, πλήρωνα για να πάω στο δημόσιο τουαλέτα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, έπαιρνε ένα μπουκάλι νερό στην Ολλανδία και στο χρέωνα 7 ευρώ το νερό. Λοιπόν, ισχύει παντού. Τι γίνεται τώρα με τη Σαντορίνη, θα μιλήσω λοιπόν για τον τόπο μου. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα βαλάντια. Αν θέλεις, μπορείς να κάνεις πιο οικονομικές διακοπές και μπορείς να τις κάνεις Σαντορίνη. Εάν θέλεις πιο χλιδάτες, επίσης μπορείς να τις κάνεις Σαντορίνη. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να σου προσφέρει ό,τι επιλογή θέλεις. Το θέμα είναι πού θα επιλέξεις να πας.
0: Για πες μας ρε Σάκη, ένα χωριουδάκι, μια γωνιά της Σαντορίνης η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι ξέρουν την Ία, τη Σαντορίνη, το Φεροστεφάνι, τα Φυρά, αλλά δεν ξέρουν τα βασικά πράγματα. Κάτι το οποίο θα ψάξει μετά ο κόσμος, θα γκουγκλάρει λίγο και θα λέει να, την επόμενη φορά που θα πάμε στη Σαντορίνη, εκεί θα πάμε. Γιατί και η Κρήτη έχει μια στενή σχέση με το νησί, δηλαδή λόγω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, ο μέσος κριτικός έχει έρθει 10 φορές στη Σαντορίνη τουλάχιστον. Οπότε λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως να μην έχει ανακαλύψει ακόμα. Για πες μας κάτι το οποίο αξίζει να βάλουμε στο πρόγραμμα την επόμενη φορά. Χωριό είναι αυτό, παραλία είναι αυτή, ναι, την οποία την ξέρει την τόπη.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, πέρα από την Ία που για μένα πρέπει να πας και στα Φυρά, έτσι που πρωτεύουσα του νησιού, mm-hmm, και στο Ακρωτήρι που πηγαίνουν, γιατί το Ακρωτήρι είναι μία άκρη του νησιού, η Ία είναι η άλλη. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Μεγαλοχώρι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό.
0: Μεγαλοχώρι.
3: Πολύ γραφικό. Ινσταγκραμικό που λέω και εγώ, μπορείτε να βγάλει πολύ ωραίε φωτογραφίε στην τοπία. Και έχει και πολύ ωραία πλατεία που έχει πολλά μαγαζιά και εκεί έχω δοκιμάσει και το ωραιότερο παγωτό στη ζωή.
0: Α, έχει ωραίο παγωτό, το σημειώνουμε αυτό, τσεκ.
4: Από φάβα παγωτό ή κανονικό.
3: Για παγωτό, βόλτα σε σοκάκια και ωραίες φωτογραφίες και ωραίο φαγητό, θα σου πω να πας στο Μεγαλοχώρι σήμερα.
0: Τέλεια. Το σημειώνουμε. Λοιπόν, Μεγαλοχώρι είναι η πρόταση από το Σάκη αυτή τη σεζόν. Οπότε, λοιπόν, όσοι μας ακούτε, ψηφίστε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας. Σάκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είσαι πολύ άσχολος και έχεις και διάφορα πράγματα τώρα που συμβαίνουν. Οπότε, δεν θα θέλαμε να φάμε άλλο από το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε και φέτος.
4: Να
0: είμαστε καλά. Να ξανασυναντηθούμε και του χρόνου, την υγεία μας να έχουμε και πολλούς χαιρετισμούς, πολλά φιλιά στην όμορφη Σαντορίνη μας.
3: Να είστε καλά, την Κρήτη τη λατρεύουμε. Έχουμε και πολλούς κριτικούς στο νησί μας.
0: Εννοείται.
3: Οπότε, ναι, ναι, έχουμε μεγάλη αγάπη.
4: Να είστε καλά, αγάπη.
3: Και κάθε φορά που μου στέλνετε μήνυμα, κάθε φορά θέλω να βρίσκομαι στην παρέα σας, γιατί είστε εξαιρετικοί.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
6: Music, please.
5: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και Κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
17: Είμαι ο Βαγγέλης.
18: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Summer starts here.
11: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
12: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
21: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καλοκαίρι στον Νότο Ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, A92,9 για το Ηράκλειο και Madness, 95 για το Λασίθι. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Μας έχετε τρελάνει με τα μηνύματά σας. Απέναντι μου είναι ο Κοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοσιάρης.
0: Πάμε γρήγορα να τα διαβάσουμε.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε στο Ηράκλειο και τη Θεανό που μας ακούει από το αυτοκίνητό της. Προσπαθεί να βρει να παρκάρει, αλλά άδικα. Κάνει γύρω-γύρω, θα πάει μάλλον σε κανένα πάρκινγκ. Λέει να δώσει 7 ευρώ.
0: Μ' αρέσει που λέει το ποσό.
1: Ναι. Πολλά φιλιά να στείλουμε στα Φαλάσσαρδα που βρίσκεται εκεί η Βαγγελιό με τον Στέλιο. Έχουν πάει για διακοπές από ό,τι κατάλαβα εκεί για μπανάκι. Φαλάσσαρνα, αγαπημένος προορισμός. Έρχονται, λέει, εδώ και 3 χρόνια στην Κρήτη. Κάθε φορά πηγαίνουμε σε άλλο νομό. Φέτος πήγαν στο νομό Χανίων. Ελπίζω να περάσει και όμορφα. Ιούνιος είναι, δεν έχει ακόμα πολύ κόσμο, οπότε μια χαρά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και εκεί στην Σεμπρόνα, στο αποπηγάδιο που παραμονή του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου. Σήμερα, αύριο μάλλον, έχουν πανηγύρι με το Μανώλη Μπομπολάκι. Μας περιμένουν. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έχει στείλει εδώ την αφίσα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Όπως επίσης να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Κώστα και την Κατερίνα από το Σπύλι. Την καλημέρα μας, λέει, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρέα μας. Κρατάτε κάθε μέρα. Περνάει νερό, λέει, η ώρα μέχρι τις 2. Την καλημέρα μας στο Βασίλη Τυράνια και το φίλο μας τον Πάνο, επί μας ακούνε από την Ιερά Πέτρα και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Φυσάει και σήμερα στην Ιερά Πέτρα, όπως μας λένε εδώ πέρα. Και νομίζω ότι πραγματικά μας έχει σπάσει τα νεύρα γενικά αυτός ο αέρας.
1: Και από την Ιερά Πέτρα, εγώ θα σε πάω στο Περιστέρι, όπου εκεί την Κυριακή που μας έρχεται, 28 του μήνα, διοργανώνουν ένα ωραίο, έτσι. Πώς να το πω τώρα, χορό. Θα το πω χορό. Στο Άλσος οι Κρήτες στείνουν χορό. Σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά. Θα έχουμε κριτικές σχολές, θα έχουμε συγκροτήματα, χορευτές, χορεύτριες. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ένα ταξίδι στην παράδοση στο κέντρο της Αθήνας, Γιώργο.
0: Λοιπόν, ο Νίκος μας στέλνει επίσης από την Αθήνα. Παιδιά, λέει, να μας συγχωράτε. Σήμερα, λέει, κάπως, λέει, δεν είμαι και τόσο πιστός, λέει, στην εκπομπή σας, γιατί την ίδια ώρα, λέει, παρουσιάζεται και ο Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνετε, λέει, ότι πρέπει να έχω ανοιχτά και τα δύο παράθυρα στον υπολογιστή. Λέω, νομίζω ότι πραγματικά είναι και κάτι το οποίο περίμενε πολύ καιρό ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Οπότε να πούμε καλώς ήρθες, Ζέλικο Μπράντοβιτς, στον Παναθηναϊκό. Καλημέρες όμορφες να στείλουμε και στο φίλο μας στο Στέλιο, αλλά και το φίλο μας στον Παναγιώτη από τις Βρύσες Κηδονίας που μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Όπως επίσης το φίλο μας στον Παναγιώτη και την Αγγελική, οι οποίοι μας στέλνουν από τα Μάνταλα. Ήταν ένα συγκλονιστικό, λέει, τριήμερο, παιδιά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο. Χθες ήταν συναυλία με τον Τόνι Σφίνο. Ναι, περάσαν υπέροχα. Χαμός. Και του χρόνου με υγεία να ευχηθούμε εμείς τα Μάνταλα και πάντα με την ίδια τρέλα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Κοπενχάγη που είναι συντονισμένη εκεί. Ο Αντώνης περιμένει πώς και πώς να κατέβει η Ελλάδα. Θα τα καταφέρω, για να δούμε. Προσπαθώ εδώ να φτιάξω το πρόγραμμα μου για την άδειά μου. Προς το παρόν σας ακούω και είμαι, λέει, σαν να έχω έρθει ήδη στο νησί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στην Αγγελική, η οποία βρίσκεται, Γιώργο, στην Αίγινα. Είναι από την Αίγινα, έχει παντρευτεί εκεί πέρα και μας καλεί στο σπίτι της να κάνουμε, λέει, και διακοπές, γιατί θα λείψει, λέει, ένα μήνα και θα πάει Θεσσαλονίκη στην αδερφή της. Οπότε το σπίτι, λέει, θα είναι κλειστό. Εάν θέλετε, ορίστε, λέει,
0: ορίστε. Τα βρήκαμε. Τσάπα διακοπές. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα και στο Αρκάδιο, που σήμερα εγώ το βράδυ ο αθλητικός, ο όμιλος κλασικού αθλητισμού, με συγχωρείτε, Αρκαδίου, γιορτάζει τα 50 χρόνια του με μια επαιτειακή συναυλία με τον Βασίλη Λέκα και τον Παντελή Θαλασσινό. Σήμερα το βράδυ στην Φορτέτσα, στο θέατρο Αεροφύλλο. Και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, μια πολύ ωραία μουσική συνάντηση για όλους όσους θέλουν να παρευρεθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη μας την Στέλλα, η οποία μας το έστειλε. Καλημέρα να στείλουμε επίσης στο φίλο μας τον Στέφανο, αλλά και τη φίλη μας τη Μαρία, οι οποίοι μας ακούνε από τη Γρά Λιγία και μας στέλνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα. Από το κεντρί μας ακούει, κεντρί Ιερά Πέτρας μας ακούει και ο φίλος μας ο Πάμπης και η Φωτεινή. Καλημέρα να στείλουμε στον Νίκο, την Ελένη και τη μικρή Δέσποινα που κατευθύνονται στην Αγία Μαρία στα Χανιά αυτή τη στιγμή για να κάνουν τον πανάκι τους και μας ακούνε.
1: Είστε πολύ και σήμερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ντοκουμέντα να μας τα στέλνετε, έτσι, με τα μπανάκια σας και τα μαγιουδάκια σας, να ζηλεύουμε ακόμα περισσότερο.
0: Πραγματικά, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στη Σκρεπερή του Χάρη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο που είναι συντονισμένοι μαζί μας για άλλη μια χρονιά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και στο Πέλαγο Seaside Restaurant, το οποίο μας περιμένει με την κουζίνα Αλαγκρέκ και τον Σωτήρη Ευαγγέλου και αυτή την εβδομάδα εκεί στο Κουτσουνί. Τζουρνάρη, στον ομό Λασιθίου, στην Ιεράπετρα. Τα φιλιά μας σε όλη την οικογένεια Τζορτζάρη, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά. Και είδα και μια φωτογραφία πριν λίγο που ανέβασαν. Είναι και ο Μιχάλης Κακιούζης εκεί πέρα κέντρωγε πρωινό, ο γνωστός και αγαπημένος μας αθλητής. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με αποκλειστικά νέα για το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο.
1: Όπως είπαμε στην αρχή, είμαστε ήδη στο μοντάζ, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται, τι βλέπουν τα ματάκια μας. Έτσι, έχουμε θετικά vibes και εννοείται θετικά vibes και από σας παίρνουμε. Πού το περιμένετε, πώς και πώς.
2: Η Κρήτη είναι εδώ.

Καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3,

0: φυσικά έρχεται σε λίγες ημέρες το νέο βίντεο του καλοκαίρι στον Νότο, το οποίο πραγματικά το περιμένουμε ένα αγωνιωδώς. Και φυσικά γιατί, γιατί πρωταγωνίστρες είναι για ακόμα μια φορά ποιες?
1: Οι γιαγιάδες.
0: Οι γιαγιάδες, οι κριτικές, οι ωραίες. Έχουμε νέο cast φέτος, έτσι.
1: Και δεν το...
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Εντάξει, πραγματικά πέρασαν πάρα πολύ όμορφα φέτος τα γυρίσματα. Ήταν πάρα πολύ αστεία όλα όσα συνέβαιναν. Γελάσαμε μέχρι και το τελευταίο λεπτό των γυρισμάτων, νομίζω εκεί στο αυτοκίνητο, με τις αγαπημένες μας γιαγιάδες να βρίσκονται εκεί στην καρότσα του αγροτικού αυτού του vintage. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Προσπαθούσαμε να κυνηγήσουμε το φως μέσα στα γέλια και τις χαρές. Πραγματικά φέτος το απόλαυσα όλο το κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Χαιρόμαστε
1: από την ηχογράφηση.
0: Πάρα πολύ για σένα.
1: Να σε καλά επίσης.
0: Κάτι άλλο πεις να μοιραστείς για σένα?
1: Για μένα?
0: Ναι, αφού μιλάμε για σένα και για το βίντεο, ξέρω.
1: Έχω να πω ότι έχω πάρα πολύ υπομονή, νομίζω. Με όλο τον κόσμο, κυρίως με σένα. Έχω λίγη ακόμα υπομονή μέχρι να βγει το βίντεο. Μετά, ποιος με πιάνει?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας πεις λίγα λόγια για το βίντεο. Έχουμε πει ότι έχει να κάνει με σούσι. Περιέγραψε μας λίγο το κόνσεπτ.
1: Λοιπόν, έχει να κάνει με μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται σε ένα χωριό κρητικό.
0: Ναι.
1: Όπου σε αυτό το χωριό υπάρχει ένα καφενείο το οποίο εκεί.
0: Ιστορικό. Μεγάλο καφενείο.
1: Υπάρχει μια μητρόπα. Αντιπατριαρχία.
0: Μητριαρχία.
1: Μητριαρχία, βέβαια. Είναι τρεις γιαγιάδες οι οποίες, ρε παιδί μου, ό,τι και να βγουν στο χωριό είναι και δεν είναι.
0: Λύνουν και δένουνε.
1: Έτσι ακριβώς. Και επειδή κάνουν κουμάντο, δεν θέλουν τώρα άλλους να έρχονται στο χωριό τους και να το παίζουν δίθεν πρωτοποριακοί.
0: Καταρχήν είναι ένα χωριό το οποίο είχε ένα καφενείο μόνο. Δηλαδή, άμα πάει δίπλα και ανοίξει κάτι άλλο μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω πόλεμος.
1: Πεντέτα
0: το λιγότερο.
1: Και κάτι τέτοιο συμβαίνει στο φετινό μας βίντεο.
0: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έχετε ένα παραδοσιακό καφενείο στο χωριό, να το έχετε κληρονομήσει από τις μανάδες σας, να είστε γιαγιά κριτική, να το έχετε τόσα χρόνια, να έρχονται εκεί να τρώνε, να έχει περάσει, ξέρω, να έχουν περάσει προέδροι, να έχουν περάσει εποχές.
1: Πρωθυπουργοί.
0: COVID, να έχουν περάσει γενιές και γενιές. Και ξαφνικά εκεί που έχετε αυτό το καφενείο που λύνει και δένει, κάνει ό,τι θέλει στο χωριό, είναι το κέντρο του χωριού, γάμι, βαφτίς, όλα τα πάντα γίνονται εκεί, εκλογές τα πάντα, ξαφνικά ανοίγει από δίπλα ένα αντίπαλο δέος.
1: Σκάει λοιπόν, μύτη.
0: Σκάει και όχι μόνο αντίπαλο δέος. Έρχεται με φόρα γιατί γυρίζουν στο χωριό ομογενείς, έχουν πάρει σπίτια, ανοίγουν μαγαζιά και ξαφνικά ανοίγει δίπλα από αυτό το καφενείο και αυτό το κατάστημα το οποίο είναι τώρα. Τι να το πούμε τώρα, τι είναι αυτό το κατάστημα?
1: Καλυπέστο, τι.
0: Είναι ένα σουσάδικο, παιδιά.
1: Σούσι στο χωριό, παιδιά.
0: Παιδιά έρχονται από το εξωτερικό και ανοίγουν μαγαζί με σούσι, το καταλαβαίνετε, στο κέντρο του χωριού.
1: Ένα σας λέω.
0: Πού κολλάει το σούσι στη μέσα του χωριού?
1: Να σου πω κάτι. Όλοι πλέον θα τρώμε σούσι στα χωριά.
0: Λες
1: γενικότερα είχαμε σούσι και στο χωριό σου. Κάπως έτσι είπα.
0: Πραγματικά, γιατί όταν σου σερβίρουν σούσι στην Κρήτη, λένε κοιτάς αυτόν που σου το έφερε και λες υγιής και στο χωριό σου, σου ρε κουμπάρε, και μου το σερβίρεις στο μαγαζί σου. Κάπως έτσι σημαίνει και στο νέο βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο.
1: Και ξεκινάει ο πόλεμος με ένα απίστευτο τραγούδι. Εμείς συγκεκριμένα στα γυρίσματα, νομίζω χορεύαμε και μας άρεσε. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Και χορεύουν και οι γιαγιάδες. Δηλαδή, δεν είναι ότι το τραγουδάνε μόνο, αλλά χορεύουν κιόλας κανονικά.
0: Θα πια παλέτα μπολσόι εδώ. Τα κριτικά μπολσόι έρχονται. Και να πούμε ότι πραγματικά, να πούμε ότι αυτό το κομμάτι το οποίο έτσι διασκευάσαμε είναι το πιο αγαπημένο των το Millennials, ας πούμε. Το οποίο πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο όταν έσκασε μύτη.
1: Δεν ξέρω, πολύ προχώ.
0: Είναι κάποια κομμάτια τα οποία τότε στην εποχή αυτή που σκάσανε μύτη τα θυμόμαστε πραγματικά με το όνομά του. Ήταν ας πούμε το Blue. Θυμάστε το Blue?
1: Blue.
0: Που το ψάχναμε όλοι, λέμε, ένα κομμάτι φοβερό. Δεν ξέρω. Σε αυτή την κατηγορία με τον Blue υπάρχουν άλλα, ξέρω εγώ, 5-6 κομμάτια. Τόσα είναι. Τα οποία πραγματικά ήταν, τι να σου πω, δηλαδή τα τραγουδάγαν όλοι. Ήταν σε όλα τα ραδιόφωνα, παίζανε παντού. Είχε πάρει σίγουρα κάποιο CD single, α πούμε, τότε που παίζανε. Ερχόντουσαν και τα CD τότε. Θυμάσαι?
1: Βέβαια, ιστορικά τα CD. Και κασέτες.
0: Εντάξει, κασέτες τώρα, εντάξει, το πει πολύ πίσω, ρε, εγώ. Τι κασέτες
1: τώρα. Γιατί δεν είχε κασέτες εσύ?
0: Όχι, ούτε μία.
1: Τι λες, μόνο δεν είχε κασέτες.
0: Κασέτα, εγώ.
1: Είχαμε και CD και κασέτα, Γιώργο.
0: Εντάξει, κασέτα σιγά. Εγώ στο δημοτικό να πούμε. Στο δημοτικό, εντάξει.
1: Άσε μας, μωρέ, στο δημοτικό.
0: Κασέτα. Έχεις αγοράσει πως κασέτα ζωή σου, εσύ?
1: Εννοείται.
0: Τι κασέτα έχεις αγοράσει?
1: Έγραφε και κασέτες από CD.
0: Άρα έχεις αγοράσει το CD.
1: Είχαμε και CD και κασέτα. Μην επιμένεις τώρα.
0: Ωραία, πες μου μια κασέτα που είσαι αγοράσει. Εγώ ξέρω να σου πω πολλά CD που έχω αγοράσει.
1: Έχω το Διονύση Σινά.
0: Κασέτα!
1: Και τη Σκέτη Γαρμπή.
0: Είπαμε, πες τα σήμερα δική στην Ελλάδα, να τη το πει την Σκέτη Γαρμπή.
1: Να τη το πω, θα την παίρνω τηλέφωνο.
0: Ήμαρτον, κασέτα και την Γαρμπή. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούω στα αυτιά μου. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, ναι, αυτό ήταν κύριε Σιγκέρδο.
1: Πήγε πάλι αλλού η κουβέντα.
0: Οπότε λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία. Λογικά θα το έχουμε. 1 Ιουλίου θα είναι η πρεμιέρα μα, το βίντεο μα. 1 Ιουλίου θα σκάσει το βίντεο στα social media.
1: Είσαι σίγουρο. Ξέρει και την ημερομηνία, είσαι τόσο σίγουρο.
0: Λέω τώρα, περίπου.
1: Καλά τα πράγματα. Καλά τα βλέπω.
0: Στο περίπου λέμε τώρα.
1: Okay.
0: Είδα τώρα ότι σαν σήμερα είχαμε βγάλει το Grinch με τις γιαγιάδες στο κόμμα.
1: Είδες.
0: Σαν σήμερα. Το είχαμε βγάλει που νούρισε.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτό το θαύμα.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα νομίζω. Όχι, πέρσι το βγάλαμε πάρα πολύ αργά. Οπότε φέτος πάλι.
0: Παιδιά, πέρσι τι πότε το είχαμε βγάλει.
1: Τέλη Ιουλίου, δεν ξέρω.
0: Τέλη Ιουλίου, Αύγουστο το είχαμε. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα χάλια φέτος. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οπότε αρχές Ιουλίου εκεί θα το περιμένετε το βίντεο. Θα ανακοινώσουμε και την πρεμιέρα τις επόμενες ημέρες. Θα βγει και η αφή. Πριν το βίντεο,
1: yay!
0: Θα έχουμε αφίσα και θα έχουμε ανακοίνωση του τίτλου του βίντεο. Θα έχουμε πολλά πράγματα.
1: Αναμένουμε πώς και πώς, παιδιά. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που φτιάχνουμε και ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς πολύ το ίδιο.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για αποφώνηση. Φύγαμε.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: τελειώνουμε και σήμερα με χορούς, με καμπάνες, με γιορτή. Γενικότερα γιορτινό είναι το κλίμα αυτή την εβδομάδα.
1: Ό,τι του Φανή, του Λολοστεφανή είναι και το καλοκαίρι στον Νότο και φέτος. Στον κόσμο το δικό μας. Φιλιά πολλά σε όλους. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για τα μηνύματα. Ραντεβού αύριο στις 12!
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα με κιμά από τις φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κιμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.
3: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
4: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water. Έχω σκάσει με τους προβολείς.
3: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου. Χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
4: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
3: Eternal Water. Διψάς...
4: τι λέω τόση ώρα.
3: Να το βρεις.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Σε θέλω καραβάκι μέσα στο λιμάνι.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308. Και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Σε όλη την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα βάζουμε τον κλιματισμό στη θέση του. Dibabu Κλιματέκνικα, η ειδική στον κλιματισμό. Θα μας βρείτε η Ορολοχητών 60 Ηράκλειο και στο κλιματέκνικα.gr.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 2.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Το βλέπεις έτσι, σε έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
7: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
6: Ποιον λες?
7: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
6: Α, εντάξει.
7: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έως πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
6: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
7: Συνήθως θα μου δώσει και να πάω να σφουγγαρίσω έξω.
6: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
7: Α, ναι.
6: Ναι.
7: Δεν το έχω δει ποτέ.
6: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
7: Α, οκ. Okay.
6: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
7: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
6: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
7: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
6: Ρε φίλε.
7: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
6: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
7: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
6: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα. Ναι,
7: σκυλιά, okay. Τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
6: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
7: Ευτυχώ που είπε ταινία, είχε δει η πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
6: Να σου πω κάτι.
7: Παρακαλώ.
6: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
7: Ποτέ δεν ήμασταν.
5: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Summer starts here.
10: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
12: Hop, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
13: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
12: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
13: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
12: Παγάσα, η γυναίκα σου το ξέρει?
10: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις από άλλο κόσμο.
14: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Η Coprocat ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο coprocat.gr.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
8: App 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ.

0: Εγώ αύριο.
1: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για τα φαγητά.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
4: Σύγχρονο εναλλακτικό καφέ κοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
3: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις. Αρωματικά βότανα και τσάι. Κρύα ροφήματα. Μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Ιταλικά κρασιά. Δημιουργικά δώρα. Μόδα εσπρέσο fashion.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες. Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
16: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
17: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
18: Για το πότε πέρασε το Σαββατοκύριακο ούτε καν το κατάλαβα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς μου ήρθατε, καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και μουσικά. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και από τώρα μέχρι και τις 6 έχω πολλή ενέργεια και σας προσκαλώ σε αυτήν την όμορφη παρέα εδώ του απλά καθημερινά στον App 92,9.

Ελπίζω να περάσετε όμορφα και αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Σιγά σιγά τελειώνει και αυτός ο μήνας. Τι μας έμεινε? Να, μια-δυο εβδομάδες μας έμειναν και μπροστά μας υπέροχος Ιούλιος. Τελευταία εβδομάδα. Αν σκεφτείς ότι η επόμενη εβδομάδα είναι αυτή που μπαίνει ο Ιούλιος, είμαστε την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Καλώς μου ήρθατε. Ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 4 και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Θα δούμε και τα ζώδια της ημέρας και αυτό το απόγευμα. Θα δώσουμε και την πίτσα φαν και γενικότερα θα περάσουμε υπέροχα και αυτό το απόγευμα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

να μην αναφερθώ σε αυτές τις φανταστικές επιχειρήσεις που στηρίζουν εδώ και χρόνια το Απλά Καθημερινά. Καλησπέρα λοιπόν, να στείλω στις φανταστικές ομάδες των ανταλλακτικών Κουζούλογλου και των φυσικών καταστημάτων, αλλά και την ομάδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Δύο καταστήματα για το φυσικό, δύο φυσικά καταστήματα στο Ηράκλειο, στην Μάρκου Καραναστάση 4 και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και το smartparty.gr είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα να στείλω και στην αγαπημένη Pizza Fan, η οποία και αυτό το απόγευμα θα δώσει το δωράκι σε έναν πεινασμένο ή σε μία πεινασμένη από εσάς εδώ της γειτονιάς.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung smartphone ή Samsung tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Και αν είσαι από αυτούς που ψάχνεις δουλειά αυτή την περίοδο, νομίζω ότι θα σου αρέσει, γιατί είναι μια περίοδος η οποία έρχονται αλλαγές σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή οδηγία, αλλαγές που θα επηρεάσουν τη μισθολογική διαφάνεια, παρακαλώ. Οι αγγελίες εργασίας στην Ελλάδα αλλάζουν και νομίζω ότι μου αρέσει αυτή η αλλαγή και νομίζω ότι θα αρέσει και εσένα, γιατί πλέον ο μισθός ή το εύρος του μισθού θα πρέπει να αναγράφεται, λέει, υποχρεωτικά από την αρχή της διαδικασίας και να μην χρειάζεται να φτάσει στην δεύτερη ή στην τρίτη ενδεχομένως συνέντευξη για να μάθει πόσα θα παίρνει ο υπάλληλος. Στόχος είναι να μπει ένα τέλος στο γνωστό, σε αυτό που ακούμε συνήθως, θα τα βρούμε, ή να κομπιάζει να ρωτήσεις και να φτάσεις αυτό που σου είπα πριν στη δεύτερη ή στην τρίτη συνέντευξη. Όλο αυτό θα σκοπεύουν να βάλουν ένα τέλος και να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις αποδοχές πριν καν ο υποψήφιος επενδύσει το χρόνο του σε συνεντεύξεις, σε διαδικασίες επιλογής, σε πηγενέλα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή θα σου γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο και παράλληλα, σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, θα απαγορεύεται στους εργοδότες να ζητούν τον προηγούμενο μισθό του υποψηφίου, κάτι που θεωρείται ότι ενισχύει τις μισθολογικές ανισότητες, όπως καταλαβαίνεις. Η αλλαγή αυτή έρχεται να απαντήσει σε ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά εργασίας και που είμαι σίγουρος ότι θα το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ με αυτό το κομμάτι του μισθού, αυτό το ευαίσθητο κομμάτι του μισθού.

Πόπο, έχει πολλά και ενδιαφέροντα αυτή η μέρα στην ιστορία, πραγματικά. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, γιατί σαν σήμερα το 1633, μετά από έντονες αντιπαραθέσεις, το ιεροδικείο της Ρώμης αναγκάζει τότε τον Γαλιλαίο να πάρει πίσω, να αποκηρύξει την άποψή του ότι ο ήλιος και όχι η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος, το 1633. Μάλιστα, πω, πραγματικά. Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα το 1986 δημιουργείται το χέρι του Θεού. Μιλάμε για το γνωστό αυτό γκολ του Diego Maradona, ο οποίος σκοράρει και δημιουργεί και στους φιλάθλους που ήταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο γήπεδο, αλλά και αργότερα μέσα από αυτό το θρυλικό το βίντεο, το δημιουργεί το χέρι του Θεού, το γκολ του αιώνα στον αγώνα Αργεντινή-Αγγλία, ο οποίος έληξε 2-1 στον προημιτελικό αγώνα για το τότε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 86 μέσα στο Αζτέκα, το οποίο το βλέπουμε και τώρα στο Μουντιάλ, ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα που υπάρχει στο Μεξικό. Το 1986, παρακαλώ, δημιουργείται το χέρι του Θεού, ενώ σαν σήμερα το 2009 δεν ήταν πλέον χρήσιμο και η Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τις πωλήσεις του έγχρωμου φωτογραφικού της film. 74 χρόνια του είχε σαν κωδικό το έγχρωμο film, και το 2009 σαν σήμερα το σταματά.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

παράλληλο σύμπαν τώρα, θα λέγαμε χρόνια πολλά στη Μπεγκιζίνα, αλλά όχι, γιορτάζει το επιθετό της. Αλλά μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στη Ζήνα την Κουτσελίνη. Οπότε, να, χρόνια πολλά στη Ζήνα λοιπόν, στη Ζένα, στη Ζένια, στον Ζηνά, στον Ζένο, στην Ευσεβία, στη Σέβη, στον Ευσεβή, μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, παιδιά. Πραγματικά χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία σε όλους σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας, στον A92,9. Και όλα τα καλά σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο και γιορτάζετε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου η σημερινή. Μάλιστα, τι εννοεί το κατσαριδάκι, το αυτοκίνητο ή τους σκαραβαίους, τα ζωήφια, δεν ξέρω. Χρόνια πολλά, όπως και να έχει, σε όλους.

0: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξεις έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω εγώ να τελειώσω.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσω.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραν.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και ηλία συντόμως. Θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Summer starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach vibes, premium γεύσεις, δροσερά cocktails και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
5: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
4: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
4: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Πάλι κρύο το νερό?
7: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
6: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
8: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
9: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
8: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
12: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
11: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
12: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
13: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
14: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
15: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
14: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
16: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
17: Έχω έναν υδροχό και περιμένει τα ζώδια. Βέβαια, ο υδροχός θα έρθει στο δεύτερο μέρος των ζωδίων. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα για το Απλά Καθημερινά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω με τα πρώτα έξι ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Επιστρέψαμε εδώ στο Να 92,9 και είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι βασικά για να δούμε τα πρώτα 6 ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτή την εβδομάδα. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα προς ένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου κρυοί, η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις στα επαγγελματικά και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Προσοχή μόνο στις βιαστικές αποφάσεις. Ταύροι, ήρθε η στιγμή να βάλετε προτεραιότητες και να φροντίσετε λίγο περισσότερο τον εαυτό σας. Μια οικονομική υπόθεση βρίσκει τη λύση της αυτή την εβδομάδα. Δίδυμοι, με τον ήλιο στο ζώδιό σας μέχρι το τέλος της εβδομάδας η αυτοπεποίθησή σας ανεβαίνει. Εκμεταλλευτείτε το για να κυνηγήσετε όσα θέλετε, γιατί τώρα είναι η σωστή στιγμή. Καρκίνοι, η περίοδος των γενεθλίων σας ξεκινά και μαζί της ανοίγει ένας νέος προσωπικός κύκλος. Κρατήστε δίπλα σας μόνο όσους σας κάνουν καλό. Λέοντες, η κοινωνική σας ζωή αποκτά ένταση αυτό το διάστημα και πολλές προκλήσεις. Ξεχωρίστε τις ευκαιρίες που αξίζουν πραγματικά το χρόνο σας και αφιερωθείτε σε αυτές. Και Παρθένοι, τα επαγγελματικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτή την εβδομάδα η οργάνωση και η συνέπεια θα σας βοηθήσουν στο να πετύχετε σημαντικούς στόχους.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ένα νερό κυραβαγγελιό.

Σπάστα. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

έχουμε μείνει στους παθαίνους και για τους καινούργιους της παρέας βλέπουμε, συνεχίζουμε μάλλον να βλέπουμε τα ζώδια και το πώς θα κυλήσουν αυτήν την εβδομάδα. Λίγο πριν σταματήσαμε στον παρθένο, οπότε πάμε να δούμε πώς θα κυλήσουν τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Ζυγοί, σηκώστε το χέρι γιατί η διάθεσή σας για αλλαγή και περιπέτεια μεγαλώνει αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένα ταξίδι ή μια νέα πρόταση που μπορεί να σας ενθουσιάσει, οπότε δώστε του λίγο το φως που χρειάζεται. Σκορπιοί, οικονομικά θέματα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες ζητούν την προσοχή σας αυτό το διάστημα. Ακούστε περισσότερο το ένστικτό σας και ακολουθήστε το. Τοξότες, οι σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν σε νέα φάση. Οι ειλικρινείς συζητήσεις καμιά φορά λύνουν και αυτή τη φορά θα λύσουν πολλές παρεξηγήσεις. Ενώ για τους εγώκερους η καθημερινότητά σας απαιτεί καλύτερη οργάνωση. Μην παραμελείτε την ξεκούραση και την ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και προσωπική ζωή. Περνάω πολύ γρήγορα στους υδροχόους γιατί η δημιουργικότητα και ο έρωτας παίρνουν τα ηνία αυτό το διάστημα. Είναι η καλύτερη στιγμή να εκφράσετε όσα θέλετε και όσα νιώθετε. Και τέλος, για τους ίχθυς, τα ψαράκια μου. Το σπίτι και η οικογένεια γίνονται προτεραιότητα. Μικρές αλλαγές στον προσωπικό σας χώρο θα σας ανανεώσουν. Οπότε βουρ και κάντε τες. Άλλωστε σας αρέσουν πάρα πολύ οι αλλαγές.

0: γενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Mrgranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mrgranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
10: Mrgranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Mrgranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
10: Mrgranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
11: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.

Σε λίγο θα έρθει και η Pizza Fan, αλλά εγώ θα σε πάω μια βόλτα από τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στα φυσικά καταστήματα θα σε πάω βόλτα, αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπες τώρα που μιλάμε και τσέκαρε, σκρόλαρε και δες όλες τις κατηγορίες, δες όλες τις επιλογές για τις καλύτερες αγορές που μπορείς να κάνεις μέσα από το smartpart.gr, γιατί το αυτοκίνητό μας και όχι μόνο θέλει τα καλύτερα για να λειτουργεί και στο απόλυτό του, και όλα αυτά τα βρίσκεις στο smartpart.gr, ή αν είσαι στο Ηράκλειο και θες να περάσεις από το φυσικό κατάστημα, τους συναντάς τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, τα συναντάς στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4, εκεί στο τέρμα της Παπαναστασίου. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Πάμε, θα μείνουμε στην παρέα σας μέχρι και τις 6.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την πίτσα φαν της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη πίτσα φαν και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την πίτσα φαν της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Σχέση.
1: Αυτό ήταν. Πρώτη μέρα της εβδομάδας και έφτασε το τέλος της. Αλλά μην ανησυχείς, γιατί το καλό συνεχίζεται και θα συνεχίσει και αύριο το απόγευμα. Αύριο λοιπόν, λίγο μετά τις 4, θα έρθω ξανά στην παρέα σου για να τα πούμε όπως εμείς γνωρίζουμε. Απλά καθημερινά. Μέχρι τότε, αύριο το πρωί, ακολουθεί η Κάλια Δακανάλη και ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, 8 με 11. Και 12 με 2 τα παιδιά εκεί. Το καλοκαίρι στον Νότο. Η Γωγό Βερίγου και ο Γιώργος Μπαλοθιάρης. Ο Γιώργος Μπαλοθιάρης και η Γωγό Βερίγου θα είναι εδώ στην συχνότητα του A92,9 για τον ομό Ηρακλείο και θα εκπέμπουν για να σου δημιουργήσουν μια, την απόλυτη βασικά έτσι, ανάγκη για να ζήσεις το καλοκαίρι όπως του πρέπει. Το καλοκαίρι στον Νότο. Μέχρι αύριο στις 4 που θα τα ξαναπούμε. Μην ξεχνάς να αγαπάς και να αγαπιέσαι, ε. Καλό σου υπόλοιπο.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 3.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Νούμερο 2.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972 266 103. Χορηγός επικοινωνίας App

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

σένα. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Espresso Shop Multistore. Τα πάντα για τον καφέ και όχι μόνο.
1: Σύγχρονο εναλλακτικό καφέ κοπτείο με πάντα φρεσκοκομμένο καφέ.
0: Μεγάλη ποικιλία ιταλικών εσπρέσο, μονοποικιλιακών, αρωματικών, speciality, φίλτρου και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές πικτές σοκολάτες και με γεύσεις, αρωματικά βότανα και τσάι, κρύα ροφήματα, μηχανές καφέ, οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
0: Ιταλικά κρασιά, δημιουργικά δώρα, μόδα εσπρέσο fashion.
1: Εισαγωγές, αντιπροσωπείες, οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
0: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Online shop www.espressoshop.gr.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, App 92,9.
6: App 92,9.

92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ο ήλιος καυτός, η ζέστη αφόρητη. Εκείνη περνάει από μπροστά του αφήνοντας το μακρύ της μαλλί να ανεμίζει στον αέρα. Και ξαφνικά...
6: Μου πιάνετε σας παρακαλώ ένα Eternal Water, έχω σκάσει με τους προβολείς.
5: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός. Με γεύση grapefruit και γιούζου, χωρίς συντηρητικά και κυρίως χωρίς ζάχαρη.
6: Έλεος, να πάω να το πάρω εγώ.
5: Eternal Water. Διψάς...
6: τι λέω τόση ώρα.
5: Να το βρεις.
7: Summer starts here.
4: Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
8: Ακόμα και οι σαμουράι ξέρουν για εμάς. Διμπάμπο Κλιματέκνικα. Η ειδική στον κλιματισμό. Θα μας βρείτε η Ορολοχητών 60 Ηράκλειο και στο κλιματέκνικα.gr.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Ας πω, ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω στην καρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, οκ. Okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχες δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ, όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Έχει κοιλιά για τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι στον αντελωτό.
1: Βλέπεις πάρα πολλές ταινίες, πρέπει να το κόψεις αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώς που είπες ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχεις καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στον Απ 92,1.

0: Νέα. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
5: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9.
8: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
9: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5 Νούμερο 5 Νούμερο 4
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 3
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς είπες.
0: Νούμερο 2
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Νούμερο 1
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω Up 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
6: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάν πια.
5: Και θα μου πει: Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο!
6: Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.
5: Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και επειδή ξέρω τι είναι το πρώτο θέμα, θα σε βοηθήσω να το πεις.
2: Θα με βοηθήσεις να το πει.
1: Ναι.
2: Θες το διαβάσεις?
1: Όχι, θα σε βοηθήσω να το. Ήμουν ξαφέστατος.
2: Πώς θα με βοηθήσεις, αγάπη μου? Θα μου ανοίξεις το στόμα και θα μου βγάλεις λέξη έξω?
1: Όχι, αλλά δες τώρα.
2: Περιμένω να τελειώσει.
1: Όχι, είναι χαλή.
2: Όχι, φίλε μου, θα περιμένω να τελειώσει.
1: Έλα, εντάξει, αυτό ήτανε. Το έβγαλα
2: μόνο. Να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω. Έχεις πρόβλημα αυτό το τραγούδι? Μπορώ να πω τα νέα της ομπής να τα ακούσει ο κόσμος ή όχι? Θα τραγουδάμε τον μπαγκαράγκα.
1: Πες τα.
2: Λοιπόν, η νικήτρια της φετινής Eurovision, η Ντάρα.
1: Συγγνώμη.
2: Βρέθηκε στο επίκεντρο των MAD VMA 2026. Ερμήνευσε το μπαγκαραγκαραγκαραγκαραγκαραγκ.
1: Επιτέλους, είμαι ένας θεός που εξαπλώνομαι και η Ηλία συντόμως θα σας σκοτώσω όλους.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Απ' 92,9.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
13: Χοπ, Πέτρο! Τι βλέπω, πάλι πόρτα?
14: Αιώνες τώρα, βαρέθηκα.
13: Και το μπουκαλάκι, τα πίνουμε.
14: Αιώνιο νερό, eternal water. Με κρατάει fit και στυλάκι, χωρίς ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά.
13: Παγάζα, η γυναίκα σου το ξέρει?
15: Ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό Eternal Water από την Ζαρός, με γεύση grapefruit και yuzu. Eternal Water. Απόλαυση χωρίς τύψεις, από άλλο κόσμο.
16: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
17: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
17: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
18: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Πάλι κρύο το νερό.
7: Έλα σε μένα που είμαι...

0: μην είσαι και Thermit. Κρύε.
1: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
1: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
2: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα. Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Riviera Beach Bar παρουσιάζει Ανδρομάχη Live. Έλα να ζήσουμε μια μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα με την αγαπημένη μας Ανδρομάχη και να γίνουμε σούσουρο. Σάββατο 27 Ιουνίου στο Riviera Beach Bar, παρέα με τον App 92,9. Ώρα έναρξης 9. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 6972-266-103. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Το βλέπεις έτσι, έχω να μην βαριέσαι, να μην βαριέσαι.
2: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Είναι professional.
1: Ποιον λες?
2: Ένα επαγγελματία που πέρασε απ' έξω.
1: Α, εντάξει.
2: Προφανώς δεν αναφέρομαι σε μένα σε καμία περίπτωση. Έχω πω, ό,τι καλύτερο μπορώ κάνω.
1: Έχει παράπονο που μου κρατάς λόγια να μάθω?
2: Συνήθως θα μου δώσει να πάω σφουγγαρίσω έξω.
1: Όχι, αυτό δεν πειράζει. Έχουμε κοπέλα να το κάνει.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Τι, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Γιατί έρχεται όταν δεν είμαστε εδώ.
2: Α, okay.
1: Γιατί αλλιώς θα ακουγόταν το.
2: Γιατί με πετρέλαιο δουλεύει?
1: Όχι, την ηλεκτρική έκανα.
2: Α, νόμιζα ότι η ίδια η κοπέλα πάρει για αυτόν τον ήχο.
1: Ρε φίλε.
2: Μπορεί να είναι σκούπα ρομπότ, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε τόσο μπροστά σε αυτό.
1: Δηλαδή, αν είχαμε σκούπα ρομπότ, δεν την είχε δει?
2: Όχι, γιατί δεν έρχεται, θα λείπουμε. Όταν λέω ρομπότ, εννοώ κανονικό ρομπότ. Όχι αυτά τα.
1: Α, έρχεται, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα.
2: Διάγει τα πάντα όλα. Και φοράει και σεξι ποδίτσα με το καπελάκι των αντελωτών.
1: Βλέπει πάρα πολλέ ταινίε, πρέπει να το κόψει αυτό το πράγμα γιατί θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευτυχώ που είπε ταινία και δεν είσαι πρόταση αυτή με άλλη λέξη.
1: Να σου πω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Δεν είμαστε για εκπομπή, το έχει καταλάβει.
2: Ποτέ δεν ήμασταν.
0: Απ' το πρωί με το Βαγγέλη Χατζηδάκη και την Κάλια Δακανάλη. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Summer
3: starts here. Riviera Beach Bar Restaurant. Beach Vibes, premium γεύσεις, δροσερά κοκτέιλς και η απόλυτη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Το ιδανικό σημείο για τις καλοκαιρινές σου στιγμές, αλλά και ξεχωριστές κοινωνικές εκδηλώσεις σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό. Riviera Beach Bar, στην παραλία Καρτερού. Πληροφορίες κρατήσεις στο 6972-266-103. Riviera Beach Bar Restaurant. Το σημείο αναφοράς του φετινού καλοκαιριού.
4: Locomondo Live, καλοκαίρι 2026. Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης και φέρνουν τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Τεχνόπολης στις 9 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι. Λοκομόντο ζωντανά στο Θέατρο Τεχνόπολης με όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Opening Act Acid Roots. Προπόληση εισιτηρίων Ταμείο Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και διαδικτυακά στο tickets.technopolis.net.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες.

0: Ραντεβουμέντα ή ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
4: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
3: ΑΠ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.